European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

of this prison cell. I love you long and I love you well.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Η μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τι κάνεις τα καλαμιάρι?
2: Βλέπω ένα σαλιγκάρι.

παρέα. Τι καλά περάσαμε κι εφτά. Λέει το μερμιγκάκι τρελό από χαρά. Γιατί λέτε παιδάκια, το μερμιγκάκι λέει εφτά αντί για τρεις.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
2: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
4: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
5: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
7: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
8: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
9: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: podcast poems, the eTwinning Project Streamtelling. Use your imagination and get inspired to create stories.
1: Παγιδευμένος στην οθόνη. Μια μικρή και διδακτική ιστορία που μας θυμίζει τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στον ψηφιακό

0: Υποκλεινόμαστε.
1: European School Radio.
2: Τονώνει, δυναμώνει,
3: δίνει υγεία και απόλαυση.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν. Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σελφάρει στο υδρυνητικό πέλαγος. Ο αέρας μισούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας.

0: σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι.
1: Θες να παίξουμε μαζί?
0: Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
2: Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας.
3: Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέδευσης.
4: Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη.
0: Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας.
2: Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζω νομίζω ότι δεν είναι αληθινά, είχε τα μάτια σου ανοιχτά.
4: Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι στο νησί της ασφάλειας.
5: Τι ωραίο νησί.
4: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι.
2: Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου.
4: Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
0: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
2: Άρχισε να νυχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
5: Πόπο, τι ώρα. Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον παπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
4: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία.
1: Θες να μιλήσουμε μαζί? Πώς σε λένε?
2: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
0: Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
4: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
0: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.
4: Ευχαριστώ, Ποσειδώνα.
6: Μια

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Αναφίλος μου, χωράει κάθε μέρα γυαλιά.
2: Ξέρω τι το κάνει για να βλέπει καλά.
1: Και τα αυτιά του κάθε μέρα δεν λειτουργούν. Με νοήματα τα χέρια του όλη μέρα μιλούν.
2: Χρειάζεται αμαξάκια για υπαλλάς καλιά.
1: Όλο τον κόσμο θα γεμίζω με ράμπες, παιδιά. Και η γλώσσα του ακούγεται μπερδεμένη πολύ. Θα ακούω και θα κάνω μοναχά υπομονή.
3: Αν ο φίλος μας πιστεύει σε έναν άλλο θεό,
1: τον αφήνω να προσέχεται και δεν ενοχλώ. Για το δέρμα του είναι σκούρο ή και ανοιχτό, το χαμόγελο είναι πάντα το πιο φωτεινό.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Όλοι διαφορετικοί, αλλά ίσοι.
2: Η χαρά είναι για όλους.
3: Αγαπάτε ένα τον άλλο όπως κι αν είναι.
4: Σεβασμός στους συμμαθητές μας.
5: Ο ένας για τον άλλον.
6: Δεν μας ενδιαφέρει το χρώμα και η θρησκεία, η ψυχή έχει σημασία.
7: Είμαστε όλοι αδέρφια.
8: Μοιραστείτε και χιωθείτε.
9: Φτιάξτε με τις ιδέες σας γέφυρες συντροφιάς.
10: Όλοι ενωμένοι και φίλοι για ένα καλύτερο κόσμο.
0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
11: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ας ακούσουμε τώρα
0: καληνύχτα
1: ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: μαζί μας από την Ασία ως την Αφρική, από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική, ανακαλύπτοντας μελωδίες που κρύβουν ιστορίες, συναισθήματα και παραδόσεις λαών με διαφορετικές κουλτούρες.
1: Θα ακούσετε ρυθμούς που ενώνονται με την φύση, στίχους που μιλούν για την αγάπη, τη ζωή και τον αγώνα των ανθρώπων. Σας περιμένουμε στις 27 Απριλίου, 8 η ώρα το βράδυ, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο

κάτω από το κουνουπίδι εκαθόταν σαν μια μύδι. Εκαθόταν και σκεφτόταν

βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις

με κυνηγάνε. Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες.

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καρδούλα μου.
4: Τίποτα, απλά είμαι λίγο κουρασμένος.
5: Τι σε απασχολούν, παιδί μου?
6: Έχω πολύ διάβασμα, πάω στο δωμάτιό μου.
7: Είσαι πολύ σιωπηλή τελευταία, συμβαίνει κάτι?
8: Πώς να τους πω πόσο μόνη νιώθω?
4: Γυρνάνε όλοι μαζί μου και με κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη μου.
9: Με πονάει συνέχεια η κοιλιά μου, το κεφάλι μου, θέλω να πάω σπίτι. Δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Στα διαλύματα αγκαλιάζω το δέντρο της αυλής. Και αυτό μόνο σαν γεμένο.
10: Δεν τα μάτω ποτέ την γλώσσα τους. Γιατί δεν τάμε να μιλήσω. Τέμε πάντα ένα τένος.
11: Δεν καταλαβαίνουν πως είναι να ζεις χωρίς γονείς. Με αποφεύγουν.
12: Κάνε τα φθαρμένα μου ρούχα. Σαν να φοράω την ταμπέλα του φτωχού.
13: Μου σκίζουν τις εργασίες γιατί απλά μου αρέσει το διάβασμα.
14: Να τους πω πώς με παίρνουν τα γυαλιά στο διάλειμμα.
15: Η τελευταία σου εργασία ήταν εξαιρετική. Σε θαυμάζω που προσπάθησες τόσο.
16: Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο?
17: Πάμε μια μέρα μαζί στη βιβλιοθήκη.
18: Ποτέ δεν πρόσεξα τα ρούχα σου, μόνο το χαμόγελό σου.
19: Να νιώθεις πολύ μόνος, θέλεις να παίξουμε στο διάλειμμα?
20: Μου αρέσαν πολύ τα γυαλιά σου, σου πάνε.
21: Μου μιλείς για τη χώρα σου, με ενδιαφέρει πολύ.
22: Έματα και ρούλες λέτσες.
23: Καλώ ήσουμε ένα φίλο στο σπίτι.
24: Είναι άριστα!
25: Μου αρέσει να βλέπω το χαμόγελό μου στο καθρέφτη, μου θυμίζει τους φίλους μου.
26: Γύρισα! Τι έχουμε για φαγητό?
27: Ανυπομονώ να πάω αύριο στο σχολείο να δω τους συμμαθητές μου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
28: Έφυγε ο πόνος. Δεν έχω ξανανιώσει πιο υπέροχα.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Όταν έχω φίλους είμαι δυνατός.
2: Γιατί?
3: Ένας καλός φίλος
2: μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι.
3: Γιατί όταν οι μεγαλύτεροι με πειράζουν, ο φίλος μου με υπερασπίζεται.
4: Είναι ήρωα.
3: Γιατί

0: 5 φίλοι είναι περισσότερο δυνατοί.
1: Οι φίλες με βοηθάνε να ξεπεράσω δύσκολες στιγμές.
2: Μέσα και έξω από το διαδίκτυο.
3: Με βοηθάει όταν δεν νιώθω καλά.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Κι αυτή είναι η Αντανακελούπολη!

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, τα ελληνικά αγάλματα που ταξίδεψαν σε μακρινούς τόπους ξυπνούν. Σήμερα θα ακούσουμε τις ιστορίες τους, πώς βρέθηκαν σε ξένα μέρη, ποιος τα πήρε, σε ποιο μουσείο βρίσκονται τώρα και τι ονειρεύονται για την πατρίδα τους, την Ελλάδα.

0: Η ίμιση οφόρος της Παρθενώνα, μα κατασκεύασε ο Φιδίας περίπου το 340 π.Χ. Το 1801 ο Λόρος έστειλε τεχνίτες να κάνουν εκμαγεία, αλλά στην πραγματικότητα με έκοψαν και με πήραν από την Ακρόπολη. Με φόρτωσαν στο πλοίο Μέντορ που ναυάγησε στα κύθαρα, όμως τελικά τα γλυπτά έφτασαν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Εδώ θεωρούμε θησαυρός, αλλά εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη, τα φεστιβάλ και την Ελλάδα.
1: Είμαι μια από τις μετόπες του Παρθενώνα. Ο Έλγιν και τα συνεργεία του με πήραν μαζί του, χωρίς ποτέ να έχει επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Σήμερα με βλέπεις εδώ στο Λονδίνο, αλλά εγώ θυμάμαι την ιστορία μου στην Αθήνα και περιμένω να έρθει η μέρα που θα ξαναβρω το σπίτι μου.

Είμαι μια από τις καριάτιδες της Ελευσίνας. Με πήραν παράνομα και σήμερα βρίσκομαι στο Fitzwilliam Μουσείο του Cambridge. Όταν ήμουν στην Ελευσίνα, στεκόμουν στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης, μέρος του μεγάλου μυστηρίου. Εδώ οι άνθρωποι με κοιτούν σαν αρχαίο έργο τέχνης, αλλά εγώ θυμάμαι το ιερό των χώρων και τη θάλασσα και ονειρεύομαι την Ελλάδα.

Είμαι η Αφροδίτη της Μήλου, ένα από τα πιο διάσημα αρχαία ελληνικά γλυκτά. Βρέθηκα την άνοιξη του 1820 από τον Γιώργο Κεντρωτά, του σκάβοντας βρήκε τα κομμάτια μου σε 7 τμήματα. Ο Γάλλος αξιωματούχος, Ντουρβίλ και οι συνοδοί του κατάφεραν να με πάρουν στη Γαλλία, όπου με δώρησε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος στο Μουσείο του Λούβρου. Εδώ με θαυμάζουν εκατομμύρια, αλλά εγώ ονειρεύομαι τη θάλασσα και τα βράχια της Μήλου.

0: Αφροδίτη, σου λείπουν οι μυρωδιές και οι ιστορίες του Αιγαίου.
1: Ναι, Ζωοφόρε, οι άνθρωποι εδώ με βλέπουν σαν άγαλμα. Αλλά εγώ θέλω να ξαναδώ τον ήλιο της Ελλάδας.

Είμαι η Νίκη Τσαμοστράκης. Παλιά στεκόμουν πάνω στην πλώρη ενός μαργαρίνου πλοίου στο ιερό των μεγάλων θεών, στη Σαμοθράκη. Το 1863 ο Κάρολος Σαμποάζο βρήκε τα κομμάτια μου και με πήρε στην Γαλλία. Την πλώρη μου την κατέλαβαν αργότερα οι Αστριακοί και έτσι ξανενώθηκε το άγαλμα. Και τώρα με βλέπεις στο Λούρδο. Θυμάμαι τον άνεμο, τα κύματα και ονειρεύουμε την πατρίδα μου.

Είμαι ένας κούρος από το ναό της Αφέας στην Αίγινα. Το 1811 μια ομάδα αρχαιοκαπηλών από την Ευρώπη με βρήκα και με έφερε στη γλυπτοθήκη του μοναχού. Εδώ με θαυμάζουν, αλλά εγώ θυμάμαι τα κύματα, το γέλιο των παιδιών στο νησί και το φως του ήλιου.

0: Είμαι ένας αμφορέας που φέρει υπογραφή του εξοικία, μεγάλου Αττικού αγκιογράφου. Το έργο μου δείχνει τον Αίαντα και τον Αχιλλέα να παίζουν πεσούς, το οποίο είναι ένα αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι. Βρίσκομαι στο Μουσείο του Βοτικανού, αλλά η καρδιά μου ανήκει στις ελληνικές γιορτές και τα αγάλματα που είδα στην πατρίδα μου.
1: Αγαπάμε την Ελλάδα, ελπίζουμε μια μέρα να γυρίσουμε σπίτι στον τόπο που μας γέννησε και μας έκανε αθάνατους.
2: Και έτσι, κάθε νύχτα, τα ελληνικά αγάλματα συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή τους στην πατρίδα. Αν ακούσετε προσεκτικά, ίσως να ακούσετε και τους δικούς τους ψιθύρους.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Γεια σας!
5: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
6: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
7: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
8: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
6: Είμαστε οι Schoolgans.
1: Τα αφήσουμε εδώ!

0: Ξέρω. Προστατεύομαι. Μαθαίνω. Συντονιστείτε μαζί μας για να συζητήσουμε παρέα για τα θέματα της αξιοπιστίας των πηγών στο διαδίκτυο.
1: Είμαστε μαθητές και μαθητρές της 4ης τάξης. Το έχετε δημοτικό σχολείο Νάουσας. Και όλοι μαζί θα σας δείξουμε
2: πως μπερδευτήκαμε αρχικά. Αλλά ξεμπερδευτήκαμε τελικά. Παραμένοντας αξιόπιστοι.
3: Τελικά το καταλάβαμε. Και πιστεύουμε ότι θα το καταλάβετε κι εσείς που θα μας ακούσετε τι σημαίνει αξιόπιστη πηγή. Σας περιμένουμε!
4: Safe Surfing, το podcast του Γυμνασίου Αναράχης Εμπορίου στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Με την ένταξή μου στο κόσμο της εφηβείας, στράφηκα στο διαδικτυακό κόσμο. Οι ώρες ενασχόλησής μου με την ηλεκτρονική μου συσκευή αυξανόταν, ομοίως και ο θαυμασμός μου για τη ζωή που έβλεπα να προβάλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατέβαλα τεράστιες προσπάθειες ώστε να προσπαθήσω να δημιουργήσω καταστάσεις ίδιες με αυτές που ειδωλοποιούσα. Απομακρύνθηκα από τους φίλους μου, αγνοούσα τις υποχρεώσεις μου και το σημαντικότερο, σταμάτησα να προσέχω και να πιστεύω στον ίδιο μου τον εαυτό.
5: Πριν από κάποια χρόνια, όταν ήμουν φοιτήτρια και έμενα στο δικό μου σπίτι ολομόναχη, αποφάσισα να αγοράσω έναν υπολογιστή και να κατεβάσω κάποια βίντεο παιχνίδια. Στην αρχή, κατέβασα ένα-δυο και έπαιζα για την πλάκα μου. Όμως μετά, εξαρτήθηκα τόσο πολύ που είχα την επιθυμία να γίνω καλύτερη. Με αποτέλεσμα να κατεβάσω ακόμη περισσότερα. Και αφού έμενα μόνη μου, δεν ήταν και οι γονείς μου παρόντες να με συγκρατήσουν. Με αποτέλεσμα να παραμελήσω τα πάντα. Τη σχολή μου, τον εαυτό μου, τα χόμπι μου, τα πάντα. Όταν με είδε η μαμά μου σε τέτοια κατάσταση, μου πήρε τον υπολογιστή και προφανώς το χάρη στο μικρό μου αδερφό. Από τότε φροντίζω πάλι τον εαυτό μου και έχω αφοσιωθεί σπουδές.
6: Την περίοδο του lockdown και λίγο πιο μετά ήμουν αρκετά εξαρτημένη από το διαδίκτυο. Από τη στιγμή που ξυπνούσα άνοιγα το PlayStation μέχρι να φάω και μετά το ίδιο μέχρι το βράδυ. Είχα αφήσει τον εαυτό μου παραμελημένη έχοντας μόνο το μυαλό μου στο ίντερνετ. Ύστερα από ένα άσχημο συμβάν που για να μην χάσω το βιντεοπαιχνίδι δεν πρόλαβα να πάω και να κάνω την ανάγκη μου. Τότε κατάλαβα τι έκανα και καιρό με το καιρό άλλαξα με αυτόν τον μίζερο τρόπο ζωής, πηγαίνοντας στη ζωή μου από το καλό στο καλύτερο.
7: Με τον ερχομό της καραντίνας και του κλεισίματος, σιγά σιγά μπήκαν στη ζωή μου και τα διαδικτυακά παιχνίδια με φίλους. Με το πέρασμα του χρόνου ένιωσα ότι έχανα τον εαυτό μου. Έκοψα κάθε επικοινωνία με τους φίλους μου, ακόμα και με την οικογένειά μου. Ήμουν πολύ νευρικός, δεν είχα όρεξη ούτε καν να φάω και ακόμα και στα όνειρά μου ζούσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Μετά από πολλές προσπάθειες των γονιών μου αλλά και δικές μου, κατάλαβα ότι η ζωή είναι έξω από τις οθόνες, έξω από τους εθισμούς και τις εικονικές πραγματικότητες.
4: Πριν από μερικές ημέρες, είχα κάνει μια παραγγελία από ένα διαδικτυακό κατάστημα και περίμενα την παραλάβω. Έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό μου που με ενημέρωνε ότι η εταιρεία Courier δεν είχε τη σωστή διεύθυνση και δεν μπορούσε να παραδώσει το δέμα. Μου πρότεινε να καταχωρήσω τα στοιχεία μου και τη σωστή διεύθυνση, πράγμα το οποίο έκανα και εγώ πιστεύοντας ότι η ειδοποίηση είναι αληθινή. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων, ζητήθηκε να πληρώσω ένα ποσό ως επιπλέον έξοδα για την αποστολή. Αυτό το σημείο με προβλημάτισε έντονα και δεν το προχώρησα. Αποδείχτηκε ότι υπήρχε μια διαδικτυακή απάτη.
8: Για να αντιμετωπίσω αυτόν τον εθισμό, αποφάσισα να θέσω περιορισμού στον χρόνο που περνάω στο διαδίκτυο. Να αφιερώσω συγκεκριμένες ώρες που θα είμαι στο κινητό. Να αξιοποιήσω διαφορετικά το χρόνο μου πιο δημιουργικά. Ελπίζω να καταφέρω να βρω λύση στο πρόβλημά μου, αφού κάθε μέρα θα κάνω ένα βήμα στο οποίο θα με φέρει πιο κοντά στο στόχο μου.
9: Τι έχεις εσύ?
10: Σκέφτομαι.
9: Τι σκέφτεσαι?
10: Τι θα κάνω μετά το γυμνάσιο?
9: Ας δικτυωθούμε για να μάθουμε.
10: Οι μαθητές του γυμνασίου Καλοχωρίου και Ρεντίνας ψάχνουν, ενημερώνονται και ενημερώνουν για θέματα σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού.
9: Πού αλλού, στο European School Radio φυσικά, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
11: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
12: Δεν σε ζήτησε κανείς στη χώρα μας.
13: Είσαι περιττός.
12: Δεν αξίζει να ζήσεις.
13: Φύγε, μας ντροπιάζεις.
12: Φύγε από τη χώρα μας.
13: Είμαι ένα λάθος. Δεν αξίζω τίποτα. Δεν πρέπει να είμαι εδώ. Γιατί να είμαι στο περιθώριο?
14: Αυτός είναι ο κόσμος που θέλεις να μεγαλώσεις.
15: Αυτός είναι ο κόσμος που θέλεις να ζεις.
16: Αυτός είναι ο κόσμος που ονειρεύεσαι.
17: Μπες στη θέση τους. Σκέψου πριν μιλήσεις.
11: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
18: Κοιτάζοντας το παρελθόν βλέπω δυστυχία. Κοιτάζοντας το μέλλον μου βλέπω επιτυχία. Έπειτα από όλα όσα έχω περάσει, όλους τους πόνους και δυσκολίες μπόρεσα να γίνω. πιο δυνατός. Με παρενόχλουσαν τα ιδέες, νιώθα σαν να ήμουν αδύναμος. Η μάνα μου με ρωτάγε, γιόγκα μου διέπαθες. Απομονώντας τον εαυτό μου, κρύβοντας τον πόνο μου, κλαίγοντας τ' αρκουδάκι μου, γιατί είναι ο μόνος που έχω. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μπούλ, άσε με μόναχο μου.

0: παρακαλώ, απλώς άσε με.
1: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Λέγω να σαν να τα πούμε. Λέγω να σαν να τα πούμε. Λέγω να σαν να τα πούμε.

0: σηκώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο, σαλαμάνδα, με ουρά.

0: τα ζουλίξεις δεν βγάζουν ζουμί. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά δεν βρίσκεις τα κλαδιά.

Okay, everybody, let's do the dino dance.

0: Ακούτε wow. τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Τρεις είναι οι μοίρες, τρεις κι αυτές, κι οι τρεις αφράτες τρουμπουλές με γέλιο γαργαρό γελούν και νιώθεις να σε γαργαλούν. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις κι τρεις καλές. Όταν στο δρόμο σου τις δεις, σκάνε στα γέλια.

χωρίς σοβαρευτεί. Η μια την άλλη ναι κοιτά και ξεκαρδίζονται ξανά.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν είναι ατύχημα, είναι η ώρα της κρίσης. 50 ψυχές ζητάνε απαντήσεις. Μια διαδρομή ρουτίνα, μια επιστροφή στο σπίτι. Έγινε μαύρη είδηση χωρίς κανένα θήτη. Στα τέμπη μοίρα χτύπησε με μίσος και μανία. Το μαύρο πέπλο απλώθηκε, έγινε τραγωδία. Τα κινητά ανάβουν, μα η οθόνη μένει κρύα. Η φράση «μάμα, έρχομαι» χωρίς καμιά ουσία. Δύο τρένα που ταξίδευαν πάνω στην ίδια ευθεία βρισκόνται ξαφνικά σε μια τυφλή πορεία. Η μοίρα στην ενέδρα, η σύγκρουση σφοδρή. Και σβήνουν τα χαμόγελα μέσα σε μια στιγμή.
2: Κραυγής για οξυγόνο βγαίνουν μέσα από τα συντρίμια. Ζωές παραδομένες, τα σιδέρα είναι γκρίνια. Και μέσα από το βαγόνι, μια φράση σαν γροθιά. Βοήθεια, βοήθεια, ραγίζει την καρδιά. Σιδέρο παγωμένο και από πάνω του καπνός. Και ο τρόμος κάνει κύκλους, σαν φτερωτός θεός. Εσάς το χάος ακούγεται και εγώ σε αγαπώ. Και νιώθω να με σφίγγει,

0: Τα κατρακική διθευγαμένη απ' τη ζωή.
1: Πάμε και που βγει, μεγάλη ηρωνία. Σε μια χώρα που ευθύνη είναι ακόμη ουτοπία. Πάμε και που βγει, όχι τέλος ενοχή. Χρειάζεται δικαίωση, όχι άλλη υπομονή.
0: Οι λέξεις βγαίνουν δειλές, σαν βήματα στο χιόνι. Στα μάτια των ανθρώπων, ο πόλος μας ενώνει. Μας θέλουν σιωπηλούς, να σκύψουμε κεφάλι. Μα θα φάει μίγα σίδερο και το κουνί πετσάλι. Στις πλατείες και στους δρόμους, όλη η χώρα αγρυπνά. Για εγκλήματα και λάθη που σκοτώσαν τα παιδιά. Και δεν ζητάμε θαύματα, ζητάμε το απλό. Να μην βαφτίζεις τύχη το προβλέψιμο κακό.
1: Να μετράει η ευθύνη, όχι μόστρα ή καλή. Μην γίνει καθημερινό το πάμε και που βγει. Κι αν τους χαλάει η αλήθεια, ας πονέσει πιο πολύ. Η σιωπή έγινε.

0: ή όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Τι έγινε στάχτη, τι άνθρωπο. Τώρα γίνεται κραυγή. Ή όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει.
1: Κι αν ρωτάς γιατί φωνάζω, θα απαντήσω με οργή.
0: Γιατί κάποτε δεν άκουσαν και ελπίδα έχει χαθεί.
1: Θα φωνάζω η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Και η δικαίωση σαν ήλιος μες το άδικο να φέξει.
1: Να μπορέσει να παλύνει τον αφόλητο τον πόνο.
0: Και να βρει ο κόσμος πάλι το χαμένο οξυγόνο.
1: Η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Το χαμένο οξυγόνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Όσο και αν φυσάει το αγέρι, όλα αυτά τα πλαστικά δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τη θάλασσα. Κοίτα, κοίτα εδώ, μα είναι βυθός αυτός ή χωματερή. Πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, μπαλόνια, έλεος πια. Ακόμα και μπετονέδες μικρές, πεταμένες και σφινωμένες σε κοχύλια, κοράλια και όπου αλλού μπορείς να φανταστείς. Χτυπάω την τρένά μου για να σηκωθεί κύμα. Μπας και σπρώξει τα σκουπίδια προς τη στεριά. Αλλά μάτια. Ακόμη και η τρένά μου καρφώνεται σε μπαλόνια, πλαστικά παιχνίδια και τενεκεδάκια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τα ψάρια, αντί για πλανκτόν, τρώνε πλαστικά μπουκάλια. Οι θαλάσσιες χελώνες μπερδεύονται και τρώνε σακούλες. Το βασίλειό μου όλο ένα και λιγοστεύει. Τι θεός της θάλασσας θα είμαι από εδώ και πέρα? Ούτε ψαράκι για δείγμα δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό.
1: Ποσειδώνα μου, τι κάνεις? Σε βλέπω στεναχωρημένο.
2: Καλημέρα, Άρτεμι. Είμαι απογοητευμένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Όλο τεχνολογικές εξελίξεις είναι. Αλλά τι να το κάνεις, η τεχνική νοημοσύνη τους μάρανε. Άρα γιατί την έχουν ρωτήσει τι θα απογίνουν όταν δεν θα υπάρχει ίχνος ζωή στο βυθό της θάλασσας. Συνέχεια ψωνίζουν συσκευασμένα τρόφιμα, χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό παντού, που σχεδόν πάντα καταλήγει στη θάλασσα. Δεν αντέχω άλλο.
1: Μωρέ, καλά τα λες, τα ίδια προβλήματα έχω κι εγώ. Κάθε χρόνο καίγονται τα δάση και αν δεν καίγονται, κόβουν τα δέντρα για να φτιάξουν διάφορα προϊόντα ή για να τα στολίσουν τα Χριστούγεννα. Χωρίς δάση δεν υπάρχει ζωή. Και τι θα κυνηγήσω εγώ ως θεά του κυνηγιού? Σε λίγο καιρό τίποτα. Για σώπα όμως, ακούω μια περίεργη μουσική να έρχεται από μακριά. Νομίζω ότι έρχεται η θεά Δήμητρα και κάτι σιγοτραγουδάει.

0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα σας. Ευτυχώς που σας βρήκα. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Η κόρη μου η Περσεφόνη έχει πολύ καιρό να ανέβει στη γη και από ό,τι μαθαίνω δεν την κρατάει ο Άδης. Εκείνη δεν θέλει να έρθει.
2: Μα γιατί?
3: Ρωτάς γιατί? Γιατί το έδαφος του πλανήτη είναι μολυσμένο από χιλιάδες φυτοφάρμακα που βάζουν οι άνθρωποι για να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Τα απόβλητα των εργοστασίων περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες καταλήγουν στο χώμα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντί να ανακυκλώνουν απορρίμματα όπως μπαταρίες και πλαστικά, τα πετάνε σε σκουπίδια, με συνέπεια να ρυπαίνεται το έδαφος με τοξικά υλικά και να μην είναι πια κατάλληλο για καλλιέργειες. Πώς λοιπόν η Περσεφόνη θα εμφανιστεί στη γη? Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς θα την πείσω να αφήσει τον Άδη?
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Όπως ξέρετε, δεν είμαι μόνο θεά του κυνηγιού, αλλά και προστάτηδα των μικρών παιδιών. Προτείνω να ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πουν καμιά ιδέα. Άλλωστε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ας τους ακούσουμε λοιπόν. Όχι στα πλαστικά μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια σας. Μπορείτε να πίνετε το καφέ σας ή το ρόφημά σας σε χάρτινες συσκευασίες.
4: Ό,τι παιχνίδια δεν χρειάζεστε, μην τα πετάτε. Χαρίστε τα σε παιδιά που μπορεί να τα χρειάζονται. Άλλωστε τα παιχνίδια μας δεν είναι για πάντα.
5: Ωραία τα μπαλόνια και ακόμη πιο ωραία όταν τα χρησιμοποιούμε σε πάρτι. Αλλά δεν είναι τα μόνα στολίδια. Υπάρχουν υπέροχες κατασκευές από χαρτί που μπορούν να διακοσμήσουν τον χώρο σας.
6: Μην πετάτε σκουπίδια στα δάση. Πάρτε τα μαζί σας μετά το πικνίκ σας ή πετάξτε τα σε κάδους που μπορεί να υπάρχουν κοντά σας.
7: Πείτε στους γονείς σας ή στους μεγάλους που καπνίζουν να μην πετάνε αναμένο τσιγάρο μέσα στο δάσος.
8: Εμείς τα παιδιά τρελαινόμαστε για πυροτεχνήματα. Μπορούμε να απολαύσουμε το θέαμα των πυροτεχνημάτων στις πόλεις μας, μακριά από τα δάση.
9: Δεν χρειάζεται να καίμε ξερά χόρτα, ιδίως τις μέρες που έχει δυνατούς ανέμους. Η φωτιά μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να το θέλουμε και να κάψει χιλιάδες δέντρα.
10: Στις μέρες του καύσωνα, μην πηγαίνετε σε δάση ή σε πάρκα με μεγάλη βλάστηση. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμονεύει παντού.
11: Πείτε στους μεγάλους να καθαρίζουν τους κήπους και τις αυλές τους από τα ξερά χόρτα, κυρίως το καλοκαίρι που έχει πολύ ζέστη.
12: Τηλεφωνήστε στο 199 αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι υπάρχει κάπου φωτιά ή καπνός. Μην περιμένετε να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά.
13: Κάντε ανακύκλωση!
14: Μην αγοράζετε πράγματα που δεν ανακυκλώνονται.
15: Μην πετάτε ποτέ σκουπίδια στο έδαφος. Τοποθετήστε τα στους κατάλληλους κάδους.
16: Καλό είναι να μαζεύουμε τα πεταμένα σκουπίδια, έστω και αν δεν είναι δικά μας.
17: Αγοράζετε τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά της εποχής και να αποφεύγετε προϊόντα θερμοκηπίου.
18: Σώστε τον πλανήτη! Είναι το σπίτι μας, είναι το μέλλον μας και το μέλλον μας ανήκει!
19: Θέλουμε να αναλάβετε δράση σαν να κινδυνεύει το σπίτι σας. Γιατί κινδυνεύει.
20: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
21: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
22: Πάμε.
23: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
24: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
23: Παναγιώτη,
24: Πετρούλα,
23: τον Δημήτρη,
24: Λορέντζο,
23: τον Πασχάλη,
25: τον Άγγελο.
23: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
24: με πολλή μουσική,
23: με ποδόσφαιρο,
25: τέχνη του γκράφιτι
23: και ταξίδια στο διάστημα.
22: Απολαύστε τους!
26: Την Κυριακή, 11 Μαΐου στις 2, οι μαθητές του τμήματος Β3 του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας σας προσκαλούν να

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαι ένα άτομο με αναπηρία. Μπορεί να βλέπεις το αμαξίδιό μου, τη συμπεριφορά μου ή την κίνησή μου που δεν είναι συνηθισμένη. Όμως, άκουσέ με. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Περπατάμε σε έναν κόσμο που δεν έχει φτιαχτεί για εμάς. Σκαλιά που δεν οδηγούν πουθενά για μας. Πόρτες που κλείνουν πριν προλάβουμε να περάσουμε. Βλέμματα γεμάτα ίκτο ή χειρότερα αδιαφορία. Όμως, είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε άνθρωποι με όνειρα, φιλοδοξίες και αγάπη για ζωή. Όταν μας δεις, μη σταθείς μόνο στην εξωτερική εικόνα. Δες τη δύναμή μας, δες τον αγώνα μας, δες τις στιγμές που πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Κοίτα μας τα μάτια, εκτιμάμε κάθε μικρή νίκη, νιώθουμε πιο δυνατοί. Κι ας μην το περιμένει κανείς από εμάς. Δες τη φωτιά που καίει μέσα μας. Νιώσε μας και θα καταλάβεις. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε το ίδιο με σένα.

0: Λαγκάκι. Αγόρι μου.
1: Μαγαλιάνη.
2: Τρεις Δεκεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
0: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
3: Καλημέρα.
4: Γεια.
0: Μα τι συμβαίνει, γιατί μαζευτήκαμε? Στεναχωρημένοι φαίνεστε.
4: Είναι να μην είμαστε στεναχωρημένοι με όσα συμβαίνουν.
0: Τι εννοείς, τι έχει συμβεί?
5: Μα καλά, εσύ δεν ενημερώνεσαι? Μόνο για να παίζεις παιχνίδια το έχεις στο τάμπλετ.
0: Τι έγινε παιδάκι μου? Ας μου πει κάποιος γιατί θα με σκάσετε.
5: Άκου λοιπόν, προχθές βρήκαν πάλι μια νεκρή χελώνα στο βυθό του Φάρου. Και φυσικά ποιος φταίει γι' αυτό?
0: Δεν θέλει και πολύ σκέψη, ε?
4: Βέβαια και δεν θέλει σκέψη. Κάποιος άνθρωπος φταίει. Η άτυχη χελωνίτσα έχει μαχαιρωθεί στο λαιμό.
0: Τι είπες?
4: Ναι και όμως, δεν την τραυμάτισε άθελα του κάποιο πλοίο ή κάικη. Τη μαχαίρωσε κάποιος επίτηδες.
3: Εμείς οι άνθρωποι θέλουμε για όλα.
5: Ναι, έχετε δίκιο. Και εμένα μου είπε προχθές ο μπαμπάς μου για τον Γκίπα Πάμπλο, ο οποίος είχε γεννηθεί το 2021 και πέθανε στην Κύπρο επειδή έπεσε πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια.
0: Πω, τι κρίμα.
5: Παιδιά, δεν γίνεται άλλο. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
4: Μα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Είμαστε μικρά παιδιά.
5: Μικρά παιδιά, όχι δα. Είμαστε τα φοβερά αξιοτόπουλα και θα αναλάβουμε δράση για το καλό του περιβάλλοντος, που σημαίνει για το δικό μας καλό.
4: Δίκιο έχει. Μαζευτείτε γρήγορα.
3: Πρέπει να ενημερώσουμε όσο γίνεται περισσότερους για όσα αρνητικά συμβαίνουν στο περιβάλλον και για τα οποία ευθύνεται ο άνθρωπος.
6: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
7: Φιλία θα πει.
8: Φιλία θα πει.
9: Φιλία θα πει.
10: Φιλία θα πει.
11: Μια φλόγα δυνατή.
12: Μια φωνή στη σιωπή.
13: Μια φωτιά στην ψυχή.
14: Από όλα τα γράμματα διαλέγω το φι.
15: Μια φλόγα δυνατή.
16: Μια φωνή στη σιωπή.
17: Μια φωτιά στην ψυχή.
6: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
18: Είναι που με έβαλες κάτω από την ομπρέλα σου, στην πόρα.
19: Είναι που με στήριξες όταν έκανα λάθος.
20: Είναι που ποτέ δεν με ειρωνεύεσαι.
21: Είναι που με έσφιξες στην αγκαλιά σου και άκουσες τον χτύπο της καρδιάς μου.
22: Είναι που με βοηθάς να δω ποιος είμαι.
23: Είναι που κοντά σου νιώθω δυνατός.
24: Είναι η αγάπη σου και η ζεστασιά σου.
25: Είναι που έκλαψες όταν εγώ πονούσα.
26: Είναι που μου δείχνεις το δρόμο που για μένα είναι αδιέξοδο.
27: Είναι που με σέβεσαι και με αγαπάς χωρίς συμφέρον.
28: Είναι που είσαι πάντα δίπλα μου όταν σε χρειάζομαι.
29: Είναι που ακόμα και όταν σιωπάς με βοηθάει μόνο και μόνο το βλέμμα σου.
30: Είναι που με εμπιστεύεσαι.
31: Είναι που μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα όταν είσαι κοντά μου.
32: Είναι που σε βλέπω να χαίρεσαι στα αλήθεια με τη χαρά και την επιτυχία μου.
33: Είναι που μαζί κάνουμε όνειρα.
34: Είναι που χαμογελάς όταν με βλέπεις.
35: Είναι που μιλάμε με τα μάτια.
36: Είναι που με κοιτάς με καθαρή ματιά.
37: Είναι που δεν με κρίνεις.
38: Mi favorita, mi favorito, eres mi fuerza.
39: Αγαπημένη μου,
40: αγαπημένη μου,
41: είσαι η δύναμή μου.
6: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Σήμερα ξύπνησε νωρίς. Άνοιξα το παράθυρο και είδα τα δέντρα να κουνιούνται. Σκέφτηκα ότι θα πάω στο σχολείο, αλλά δεν ήξερα τι θα γίνει εκεί.
1: Στο δρόμο για το σχολείο βλέπω παιδιά να γελά. Μερικά τρέχουν για να προλάβουν το κουδούνι. Και εγώ νιώθω ένα μικρό κόμπο στο στομάχι.
0: Το προάβλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ στέκομαι λίγο πιο πέρα, κοιτάζοντας το παιχνίδι. Θέλω να μπω, αλλά φοβάμαι ότι θα κάνω λάθος πάση.
2: Μερικές φορές θέλω να πω κάτι αστείο, αλλά σ' απένα, μήπως δεν γελάσουν, μήπως με κοροϊδέψουν. Και μετά βλέπω ένα φίλο που μου χαμογελάει και αμέσως νιώθω λίγο καλύτερα. Σαν να μου λέει, είναι εντάξει να νιώσεις έτσι.
3: Στο δρανείο μου το βιβλίο των μαθηματικών μοιάζει τεράστιο. Κάθε αριθμός μοιάζει με ένα βουνό που πρέπει να ανέβω.
2: Η κυρία λέει, αυτό είναι εύκολο. Και εγώ κοιτάζω το τετράδιό μου και νιώθω χαμένος.
1: Φοβάμαι να ρωτήσω, να μην νομίζουν οι άλλοι μου θα ζώσω.
4: Τι κάνω τους θεόνους. Λέω κατάλαβα και συνεχίζω να γράφω. Μέσα μου όμως νιώθω μικρός, αόρατος, σαν να είμαι μόνος σε μια μεγάλη τάξη.
5: Κάποιες φορές ο φίλος μου μου πλησιάζει και μου λέει «Μην ανησυχείς, θα το καταλάβεις» και νιώθω λίγο καλύτερα, σαν να μου δίνει μία μικρή δύναμη για να συνεχίσω.
0: Μην ανησυχείς, εσύ μπορείς, λέει ο Άρης μέσα στο μυαλό μου. Κανείς δεν πρόκειται να γελάσει μαζί σου.
2: Αλλά και αν κάνουν, σε θυμίζω. Θυμίσου, εγώ είμαι εδώ, απαντάω ο Άρης και ξαφνικά νιώθω πιο σίγουρος.
6: Σκεφτόμουν το τετράδιο της φίλης μου, που κάθεται δίπλα μου. Μου χαμογελάει. Μου φαίνεται ότι καταλαβαίνει πως φοβάμαι να μιλήσω.
4: Και ξαφνικά νιώθω ότι δεν είμαι μόνος σε αυτή τη θάλασσα αριθμών και ελεύθερων.
5: Στο προάβλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ κάθομαι στο γρασίδι και σκέφτομαι.
4: Έλα, παίξε μαζί μας.
1: Δεν είμαι καλός, λέω.
4: Δεν πειράζει, ούτε εγώ είμαι. Απλώς διασκεδάζω.
2: Και γελάω, μόνο και μόνο γιατί κάποιος καταλαβαίνει το φόβο μου.
0: Παρατηρώ ένα παιδί που κάθεται μόνο του στη γωνία. Σκέφτομαι να πάω να το μιλήσω, αλλά κάτι με σταματά.
3: Αλλά θυμάμαι, ακόμα και μια μικρή λέξη, ένα «για» μπορεί να αλλάξει μια μέρα. Και λέω μέσα μου, ας το δοκιμάσω.
0: Μπαίνω στο παιχνίδι, προσπαθώ, κάνω λάθος, γελάω με τον εαυτό μου και νιώθω για πρώτη φορά σήμερα ότι ανήκω κάπου.
6: Το μάθημα της γλώσσας, η γραφή μου, φαίνεται άσχημη. Νιώθω ότι όλοι κοιτάζουν τα τετράδια των άλλων.
1: Δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι ότι προσπάθησες έτσι.
0: Αλλά όλοι οι άλλοι το κάνουν σωστά. Ψηφυρίζω.
3: Κανείς δεν ξεκίνησε τέλειος. Θυμίζω πως έμαθες να τρέχεις. Μερικές φορές πέφτεις, αλλά συνεχίζεις.
0: Και ξαφνικά καταλαβαίνω ότι ακόμα και τα λάθη είναι σημαντικά.
2: Σκέφτομαι κάθε μικρή νίκη, όπως να ρίξω μια άσκη σωστά ή να θυμηθώ κάτι στο μάθημα. Είναι σαν μικρές νίκες που κανείς δεν βλέπει, αλλά νιώθω περήφανος για μένα.
6: Σκέφτομαι το γυμνάσιο. Θα είναι τόσο διαφορετικό. Και αν χάσω τους φίλους μου.
4: Μην ανησυχείς, θα είμαι μαζί σου, στο μυαλό σου.
2: Μα όλοι οι άλλοι φαίνονται τόσο σίγουροι.
4: Κανείς δεν είναι πάντα σίγουρος. Ακόμα και οι μεγάλοι φοβούνται.
0: Απλώς φαίνεται διαφορετικά.
3: Νιώθω μια μικρή ανακούφιση. Δεν είμαι μόνος με τις ανησυχίες μου.
0: Η παιδικότητα δεν είναι ηλικία, αλλά στάση ζωής. Και εμείς προσπαθούμε να την κρατήσουμε ζωντανή.
3: Μερικές φορές, ακόμα και όταν οι φίλοι μου είναι δίπλα μου, νιώθω μόνος.
7: Δεν είσαι μόνος, είμαι εδώ και ακούω κάθε σκέψη σου.
1: Μα νιώθω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει πώς νιώθω.
5: Κάθε συναίσθημά σου είναι σημαντικό. Κράτησε το ζωντανό.
0: Κάποιες φορές μιλάω μόνος μου, σιωπηλά. Είναι εντάξει, θα τα καταφέρεις.
8: Αλλά παρόλα αυτά, έχω μόνη του.
4: Ονειρευτείτε ένα κόσμο χωρίς παιδί.
6: Ένα κόσμο που μπορούμε να πούμε ότι φοβάμαι, χωρίς να γελάσουμε.
1: Όπου τα παιδιά δεν χρειάζεται να προσποιούνται ότι είναι δυνατά.
4: Όπου όλα τα συναισθήματα χωράνε.
9: Αυτός είναι ο κόσμος που θέλουμε και αν μιλάτε γι' αυτό ίσως μπορούμε να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Αυτά είναι όσα λέμε στο σχολείο, αλλά σήμερα τα είπαμε γιατί όταν μιλάμε το βάρος μικραίνει και η φωνή μας ακούγεται!
10: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
11: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
12: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
11: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
13: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι.
14: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
15: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
16: 6-7, 6-7, 6-7.
15: Ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
12: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
15: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
16: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
12: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
13: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
15: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
16: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
17: Και να ακούσουμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα.
18: Η μελοποιημένη ποίηση μέσα από τα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Θα μιλήσουμε για τη μελοποιημένη ποίηση, ένα μοναδικό είδος τέχνης που ενώνει τη λογοτεχνία με τη μουσική.
19: Θα ακούσουμε κάποια από τα μελοποιημένα ποίηματα που συναντάμε στα σχολικά μας βιβλία των κειμένων ελληνικής λογοτεχνίας.
20: Θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της ποίησης που έχει ντυθεί με νότες.
21: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλημέρα κυρία Ψερδάκη, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πρώτον, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στα κοινωνικά δίκτυα.
4: Εγώ θα επικεντρωθώ στις επαφές με αγνώστους, να μην δεχόμαστε αιτήματα φιλίας και follows τα οποία είναι από άτομα που δεν ξέρουμε στην πραγματική ζωή. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να κρύβεται από πίσω. Σίγουρα υπάρχει ένας κίνδυνος με απάτες στα κοινωνικά δίκτυα, διαφημίσεις που μπορεί να είναι από καταστήματα που δεν υφίστανται, μηνύματα ή διαγωνισμοί ή οτιδήποτε παρόμοιο. Το ελέγχουμε λίγο πρώτα ή ρωτάμε και κάποιον μεγαλύτερο. Και μετά θα έλεγα και το κομμάτι της παραπληροφόρησης, όπου πολλές φορές κοινοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία δεν έχουμε ελέγξει ότι υπάρχουν όντως, ότι είναι αλήθεια και την έγκυρα. Και τέλος και το ιδιωτικό προφίλ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, δηλαδή πολλά παιδιά δεν ελέγχουν αν το προφίλ τους είναι δημόσιο, λόγω ρυθμίσεων των κοινωνικών δικτύων. Οπότε λίγο προσοχή και σε αυτό. Μας απαλλάσσει το ιδιωτικό προφίλ από πολλούς κοινωνικούς. Δεύτερη ερώτηση, το κατά πόσο...
5: Δεύτερον, είναι νόμιμο να χρησιμοποιήσουμε ψεύτικα προφίλ.
4: Στο προσωπία, έτσι λέγεται όταν παριστάνω κάποιον άλλο για τον νόμο. Και θεμητό δεν είναι, γιατί δεν είναι ηθικό να κάνουμε κακό στους γύρω μας, ακόμα και αν έχουν κάνει κάτι μπορούμε να τους αναφέρουμε και να καταγγείλουμε αυτό που έχει γίνει ή να μιλήσουμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
5: Τρίτον, πώς μπορούμε να προστατευτούμε ως παιδιά στο διαδίκτυο.
4: Αλλά θα έλεγα σίγουρα, όπως είπα και πριν, για ασφαλή προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα που είναι ιδιωτικά, που είμαστε σίγουροι και σίγουροι ότι είναι ιδιωτικά. Για προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν τα κοινοποιούμε σε μεγάλο μερίδιο κόσμου, δεν κοινοποιούμε τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνά μας, τα email μας, δεν χρειάζονται όλα αυτά.
6: Και τέλος, από πού μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια?
4: Σίγουρα πρέπει να, οτιδήποτε μας συμβεί πρέπει να το πούμε σε ένα μεγαλύτερο που είναι κοντά μας, είτε είναι γονέας, φροντιστής, δάσκαλος και δαιμόνας, οτιδήποτε. Είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να ζητάμε βοήθεια από τις ίδιες τις πλατφόρμες, να χρησιμοποιούμε την αναφορά, δηλαδή το report και το blog, δηλαδή τον αποκλεισμό. Φυσικά υπάρχει και η νομική γραμμή SafeLine και η γραμμή βοήθειας HelpLine, όπου στην πρώτη ζητάτε νομικές συμβουλές δωρεάν και ανώνυμα και στη δεύτερη πάλι δωρεάν και ανώνυμα λαμβάνετε ψυχολογική υποστήριξη. Και τέλος, σίγουρα για τα πολύ σοβαρά, υπάρχει και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
7: Ο κόσμος όπως το θέλω. Θέλω έναν κόσμο που ένας βοηθάει τον άλλον.
8: Θέλω έναν κόσμο που αγαπάει τη φύση.
9: Θέλω έναν κόσμο γεμάτο χαρά.
10: Θέλω έναν κόσμο. Θέλω έναν κόσμο γεμάτο χαρά.
11: Θέλω έναν κόσμο γεμάτο μπαλόνια.
12: Θέλω ένα ουράνιο τόξο με χρώματα.
13: Θέλω έναν κόσμο γεμάτο μέλισσες.
14: Όλοι μαζί μπορούμε.

0: αλλάξουμε τον κόσμο. Μεγάλο κήπο με λουλούδια.
1: Ελάτε να δώσουμε στον κόσμο τα παιδιά.
0: Όλοι μαζί θα φτιάξουμε τον κόσμο. Από αγάπη και ελπίδα.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Ποιο σου πες ένα, μου με κοιτάζει. Πως την πατρίδα μου εγώ ήθελα να αφήσω. Το σπιτικό μου, τον ουρανό μου. Τα όνειρά που είχα μπροστά μου για να ζήσω. Ένα σπιτάκι, σε μία άκρη. Με ένα πατέρα που στις πλάτες του με βάζει. Και μία μάνα, να μου κελάει. Και η ψυχή μου από χαρά να αγαλιάζει.
1: Ποιο σου πες ένα, τον ερωτιέσαι. Ότι ο πόλεμος μου ζήτησε την άδεια. Ότι τους μοιάζει, τις απογίνω. Αν καταφέρω να σωθώ ή αν ψοφήσω. Ακούω τις βόμβες, η γη σας τάχνει. Το αδερφό μου που παίζε με στην αλάνα. Τρέχω, ουριάζω, αλλά δεν το βρίσκω. Κι αυτό εσύ το λες παράπλευρη.

0: μόρα στα χέρια, νεκρά στα μάτια και να φωνάζω σιγανάβα στα ψυχή μου.
1: Ποιος είπε σένα που με φοβάσαι, ότι δεν έτρεμα τη θάλασσα όταν είδα σαν σκλαβοπάζαρο σε μια βάρκα να έχουμε μόνο οδηγό μας την ελπίδα. Κι έτσι βρεγμένη και στιβαγμένη, με ένα σωσίβιο να φυλάει το κορμί μας και ένα Θεό να αποφασίζει χωρά να γράμματα να παίρνει.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Θέλω να κάνεις παρέα με το καινούργιο παιδί που ήρθε στο σχολείο.
2: Μα γιατί μαμά να μην κάνουμε παρέα? Μας έχει μάθει και καινούργια παιχνίδια.
1: Γιατί αυτό το παιδάκι είναι από αλλού.
2: Καλά μαμά.
3: Τι κάνεσαι?
4: Μόνος μου.
3: Δεν θέλει.
4: Θα παίξουμε μαζί.
2: Μου είπε η μαμά μου να μην παίζω με τον Τάσκαρα, γιατί έχει άλλο χρώμα.
5: Δεν έχει σημασία αυτό που λες. Και σου λέω και το παινίνι, δεν κοίτανε το χρώμα του άλλου. Έλα σήκω, τα παίζουμε.
1: Γιώργο, έλα εδώ, παιδάκι μου.
2: Έρχομαι, μαμά.
1: Τι σου είπε χτες? Δεν θα παίζεις με αυτό το παιδάκι.
2: Εγώ θα παίζω, γιατί μαμά πρέπει να ξέρει.
6: Η φιλία και στο παιχνίδι βλέπουμε την ομορφιά του ουράνιου τόξου και όχι τα χρώματα του.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

άλλος όχι εγώ. Εγώ τάιζα τους λύκους και κοιμόμουν στο βουνό. Κάποιος μου κλέψε τα χρόνια.

0: Τα φαινόμενα βίας και η παραβατικότητα ανηλίκων μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 41%, προκαλώντας έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Και όπως λένε οι ψυχολόγοι, ένας από τους βασικούς λόγους της μεγάλης αυτής αύξησης είναι το διαδίκτυο.
1: Σημασία όμως έχει τι λέμε εμείς, οι έφηβοι. Εμείς οι αθώες ακόμα ψυχές. Εμείς που ζούμε μέσα στη δική σας βία. Σε σένα θέλω να μιλήσω. Σε σένα που χτυπάς, κοροϊδεύεις ή φωνάζεις για να δείξεις δύναμη. Δεν σου μιλάω για να σε κατηγορήσω. Σου μιλάω γιατί θέλω να μ' ακούσεις.
2: Σ' είδα χαμένο μες στην πόλη να μιλάς στον εαυτό σου. Να μετανιώνεις που άκουσες το δισταγμό σου. Να καταπίνεις το μεγάλο στεναγμό σου. Για να μην αναστατώσεις όσους είναι στο πλευρό σου. Και σου

0: πρόβλημά τους. Μπορεί να πιστεύεις ότι δεν έχεις επιλογή, ότι αν δεν δείξεις δύναμη θα σε πατήσουν.
1: Η βία όμως δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Πίσω από κάθε πράξη υπάρχει πόνος. Όταν δεν βρίσκουμε λόγια, αφήνουμε το θυμό να μιλήσει για εμάς.
2: Σε πεδίο μάχης μετατράπη προάβλου Λυκείου στην Κέρκυρα, όπου δύο μαθητές ήρθαν στα χέρια, ενώ οι μαθητές τους ζητοκράβγαζαν και επιφημούσαν τις πράξεις τους.
3: Η βία δεν σε κάνει δυνατό. Σε κάνει στην πραγματικότητα να φαίνεσαι πιο αδύναμος. Ξέρω πως είναι η πρώτη σου σκέψη. Ξέρω πως έτσι νομίζεις ότι θα λυθούν όλα. Όμως το μόνο που θα καταφέρεις είναι να τα μπερδέψεις παραπάνω.
0: Οι άλλοι μπορεί να σε φοβούνται, αλλά δεν σε γνωρίζουν. Και κάπου εκεί, ίσως να μην γνωρίζεις ούτε εσύ τον εαυτό σου.
1: Τελικά, η πραγματικότητα δεν είναι η οθόνη του κινητού σου, ούτε οι followers στο TikTok σου. Είναι οι άνθρωποι. Αυτοί που θα σου σταθούν όταν τους πεις ότι δεν είσαι καλά. Όταν παραδεχτείς πως έκανες λάθος.
3: Μπορεί να σκέφτεσαι ότι κανείς δεν νοιάστηκε για σένα. Πως εσύ υποφέρεις, όμως ο κόσμος συνεχίζει μέσα στη φούσκα του. Αλλά με το να κρύβεσαι, η βία δεν σταματά. Απλώς αλλάζει χέρια.
0: Κι άμα πεις ότι είναι πλάκα, σκέψου το ξανά. Αν ήταν πλάκα, θα γελούσαν και οι δύο.

0: Η πραγματική δύναμη δεν είναι να πληγώνεις. Είναι να σταματάς, να κάνεις ένα βήμα πίσω και να σκεφτείς. Γιατί θυμώνω τόσο? Να εμπιστευτείς τελικά τη σκέψη σου, ακόμα και αν νιώθεις πως κανείς δεν θα σε βοηθήσει.
1: Θάρρος δεν είναι να σηκώνεις το χέρι.
2: Θάρρος είναι να πεις ότι δεν είσαι καλά.
0: Θάρρος είναι να ζητήσεις βοήθεια και να μην αφαιθείς στον πειρασμό.

0: Τι αν δεν με τράβαγε τότε το δρόμο, το τζόγο από το πιώμα τα γήπεδα. Ίσως να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσεις, εκείνο το τίποτα.
1: Και ναι, μπορεί να μην σε βοηθήσει κανένας ενήλικας, να μην σε καταλάβει. Μπορεί όντως να σε απογοητεύσει τελικά.
2: Να σε αφήσει να ξεφύγεις.
3: Το σχολείο πρέπει να είναι safe space, όχι το μέρος που φοβάσαι να πατήσεις. Όχι η καθημερινή σου φυλακή.
1: Και όχι, εμείς δεν είμαστε ο ψυχολόγος που θα του μιλήσει μία φορά και αυτός ίσως σε ξεχάσει.
2: Αν κανείς δεν το είπε μέχρι τώρα, άκουσέ το.
3: Δεν είσαι κακός. Ακούς, δεν είσαι χαμένος. Μπορείς να αλλάξεις.
1: Η δύναμη δεν είναι να πληγώνεις.
2: Η δύναμη είναι να προστατεύεις.
3: Και αυτή τη δύναμη την έχεις ήδη μέσα σου.
4: Έχω μια καρδιά που δεν γουστάρει ταλεσμάνε. Έχω μια ψυχή που δεν γουστάρει φυλακέ. Έχω ένα μυαλό που σπάει σύνορα όρια.
5: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
6: Γεια σας. Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόγουδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να γνωτέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
7: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
1: Πάμε!
2: Θέλεις να ακούς ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την 6η τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
2: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
4: τον Δημήτρη,
5: Λορέντζο,
6: τον Πασχάλη,
7: τον Άγγελο.
8: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο!
0: Με πολλή μουσική!
9: Με ποδόσφαιρο!
10: Τέχνη του γκράφιτι!
8: Και ταξίδια στο διάστημα!
1: Απολαύστε!
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μικρές ιστορίες, μεγάλα νομίσματα.
12: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
1: Εμπρός, 1-2-1-2. Τέστινγκ, τέστινγκ. Όλα καλά, δουλεύει αυτό? Πολύ ωραία. Γεια σας και καλημέρα. Πώς είσαστε? Δεν έχω ιδέα γιατί περιμένω για απάντηση. Πάντως ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο podcast μας. Όταν λέω δηλαδή εμάς, εννοώ εμένα και τον συνομιλητή μου.
2: Εγώ είμαι ο Γιώργος, χαίρετε.
1: Και εγώ είμαι ο Σπύρος. Σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορες κατηγορίες βιντεοπαιχνιδιών που υπάρχουν. Τι είναι σε λεπτομέρεια και για τα παιχνίδια τα οποία είναι σε αυτές τις κατηγορίες και τι θέμα έχουν. Μιλάω πολύ, απλώς πάμε. Άρχισε τη μουσική, έλα, άρχισε την. Ας αρχίσουμε με μια αρκετά δημοφιλή κατηγορία, αν και που όλες είναι, sports παιχνίδια. Παιχνίδια που αφορούν αθλήματα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πολλά, νομίζω είναι αυτονόητο.
2: Ας τονίσουμε πως προφανώς βασίζονται σε αληθινά αθλήματα και προσπαθεί το παιχνίδι να μυηθεί τους κανόνες του παιχνιδιού στην κανονική ζωή. Όμως, γιατί να παίξεις αυτά τα παιχνίδια αντί να πας να τα παίξεις έξω στην κανονική ζωή?
1: Μάλλον γιατί κάποιοι δεν μπορούν λόγω σωματικών προβλημάτων.
2: Εκτός αυτού, γιατί?
1: Τι εννοείς γιατί? Υπονοείς κάτι, Γιώργο?
2: Όχι, απλά ρωτάω.
1: Α, δεν σου έχω απάντηση. Τέλος πάντων, πάμε στα παιχνίδια που είναι σε αυτή την κατηγορία.
2: FIFA ή αλλιώς eSports FC, όπως το άλλαξαν πλέον. Είναι η μίμηση κανονικών αγώνων της FIFA με αληθινούς παίκτες, ομάδες και άλλα. Ένα από τα πιο διάσημα πράγματα σε αυτό είναι πως κλειδώνεις παίκτες μέσω κάρτες. Δεν έχει σκοπό, απλώς παίζεις ποδόσφαιρο και ελέγχεις τους παίκτες.
1: Ένα άλλο πολύ διάσημο παιχνίδι επίσης, το NBA 2K, που είναι υπερβολικά παρόμοιο με το FIFA, απλώς για μπάσκετ. Έχει βεβαίως διαφορετικά πράγματα μέσα, όπως το My Career, κάτι σαν RPG, το οποίο δεν θέλω να εξηγήσω τι είναι, θα πάρει 500 χρόνια. Η επόμενη κατηγορία στην οποία δεν θα κάτσω να πολυλογήσω, ώστε να πάμε γρήγορα στο ψητό, είναι τα βιντεοπαιχνίδια FPS, τα οποία έχουν να κάνουν προφανώς με όπλα. Τα περισσότερα έχουν την κυριολεκτική έννοια του FPS, First Person Shooter, όπου βλέπεις από τα μάτια του χαρακτήρα σου, λες και είσαι όντως εκεί. Καλά, δεν είναι τόσο ρεαλιστικά τα περισσότερα, υπερβάλλω προφανώς.
2: Είναι και τα πιο ρεαλιστικά και καλύτερα.
1: Επίσης, πρέπει να τονίσουμε πως τα κύρια χαρακτηριστικά των FPS βιντεοπαιχνιδιών βασίζονται κυρίως στη στόχευση, αντανακλαστικά, κινήσεις, γρήγορη σκέψη και προφανώς στρατηγική.
2: Υπάρχουν και πολλά όπλα. Αν και που αυτό εννοείται, έπρεπε να αναφερθεί.
1: Α, και σε κάποια, περισσότερα μάλλον, έχει ο παίκτης την επιλογή να παίξει είτε μόνος του και να προχωρήσει στην ιστορία του παιχνιδιού, το campaign mode, ή με άλλους παίκτες για να αλληλοσκοτωθούν.
2: Ορισμένα παιχνίδια είναι.
1: Πρώτον, έχουμε το Far Cry. Είναι κυριότερα ξεχωριστό από τα περισσότερα παιχνίδια FPS, διότι εδώ είσαι σε έναν ανοιχτό κόσμο. Προσπαθείς να επιζήσεις παρά να αλληλοσκοτώνεσαι με έναν άλλο παίκτη και να ανταγωνιστείς για να ποιος θα βγει πρώτος. Εδώ υπάρχει ιστορία και αυτό είναι το κύριο πράγμα αυτού του παιχνιδιού. Όμως είναι τεράστια και είναι ανάλογα με το Far Cry παιχνίδι, υπάρχουν πόσα άλλα. Όμως σε όλα υπάρχει πάντα μια αποστολή που πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι το περισσότερο το πιο παρόμοιο πράγμα.
2: Δευτερεύον, είναι πάρα πολύ διάσημο παιχνίδι, το Fortnite.
1: Όπα, όπα, κόψε, περίμενε. Πρώτον, Fortnite το μεγάλο 2025 είναι τρελό. Δεύτερον, είναι third person shooter, δεν είναι καν με την κατηγορία αυτή.
2: Ναι, αλλά έχει πολλούς μηχανισμούς από τα FPS παιχνίδια, οπότε δεν μας νοιάζει. Πάντως εδώ 100 παίχτες πέφτουν από ένα επτάμινο λεωφορείο σε ένα νησί και ο σκοπός είναι να παραμείνουν στους τελευταίους παίχτες ζωντανός.
1: Τώρα πάμε σε μια κατηγορία η οποία είναι αρκετά συνηθισμένη, όμως πάρα πολύ δημοφιλές. Μια κατηγορία που δεν αναφέρθηκε μέχρι τώρα για κάποιο λόγο, αλλά είναι πάρα πολύ συνηθισμένη, το horror, ή καλύτερα στα ελληνικά για τους αγράμματους, παιχνίδια τρόμου. Δεν πολύ χρειάζεται να εξηγήσω τι είναι, το λιτό όνομα, είναι απλώς τρομακτικά παιχνίδια.
2: Τι λες, αλήθεια, πες και κάτι καινούριο.
1: Άσε με να συνεχίσω. Ευχαριστώ. Τα τρομακτικά παιχνίδια λοιπόν, προτού με διακόψει, είναι για την ακρίβεια όχι μόνο εκείνα τα παιχνίδια που σου ρίχνουν ένα άθλιο τέρα στη μούρη και περιμένουν να τρομάξεις, αλλά υπάρχουν και κάποιες υποκατηγορίες. Η πιο δημοφιλής από αυτές είναι ο ψυχολογικός τρόμος, όπου έχεις ένα συνεχής άγχος για το πότε θα εμφανιστεί το τέρας που σε ψάχνει ή απλά σε κάνει να περιμένεις για ένα τέρας που δεν υπήρξε ποτέ. Σε κάνει να νομίζεις που υπήρξε. Παίζει παιχνίδια με το μυαλό σου. Κάποιες άλλες υποκατηγορίες είναι Ο κοσμικός τρόμος, δηλαδή να φοβάσαι το άγνωστο συνεχώς παρά να ξέρεις τα πάντα. Και ο λαϊκός τρόμος, δηλαδή παιχνίδια που βασίζονται σε ντόπιους μύθους, κυριότερα από τη Ρωσία αλλά και από άλλες χώρες.
2: Και ο κωμικός τρόμος, στον οποίο το παιχνίδι δεν παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά καθόλου. Ναι, μεν τρομακτικό αλλά αστείο.
1: Δεν έχω καμία ιδέα πως θεωρείται τρομακτικό αυτό, αλλά ποιος νοιάζεται μωρά αφού δεν το δημιουργήσαμε εμείς απλά τα παρουσιάζουμε. Επίσης, αν και που απολύτως κανένας δεν ρώτησε, η κατηγορία του horror είναι η αγαπημένη μου στα βίντεο παιχνίδια. Ναι, τέλος πάντων, ορίστε τα παιχνίδια της κατηγορίας, έλα να τελειώνουμε. Πρώτον, έχουμε το FNAF, το Five Nights at Freddy's, στο οποίο είσαι ένας νυχτοφύλακας σε μια πιτσερία και πρέπει να επιβιώσεις για 6 ώρες για 5 νύχτες, όσο προσπαθούν να μπουν στο γραφείο σου οι μασκότ της πιτσαρίας και θέλουν να σε σκοτώσουν. Και ναι, αυτές οι μασκότ είναι ζώα, είναι ντυμένα ζώα.
2: Το Φασμοφόμπια, όπου εσύ και οι φίλοι σου προσπαθεί να ανακαλύψετε σε συγκεκριμένα επίπεδα ένα φάντασμα. Όμως πρέπει να βρείτε τι είδους είναι η βάση με στοιχεία που βρίσκονται γύρω στο επίπεδο.
1: Νομίζω πως το σπίτι μου είναι στοιχειωμένο, Γιώργο.
2: Μα δεν έχει σπίτι.
1: Α, ναι, μωρέ, σωστά.
2: Φυσικά υπάρχουν πολλά άλλα παιχνίδια, αλλά αυτά βρήκαμε. Άλλη μια δημοφιλής κατηγορία παιχνιδιών που δεν αναφέρθηκε είναι το sandbox.
1: Στο sandbox κάνεις στην ουσία ό,τι θέλεις. Αυτά τα παιχνίδια είναι κυρίως open world και σε αφήνουν ελεύθερο, απολύτως ελεύθερο. Θέλεις να ακολουθήσεις την ιστορία του παιχνιδιού, ωραία. Θέλεις να κάνεις το κεφαλιό σου, καλώς. Θέλεις να κάνεις οτιδήποτε άλλο, πανέμορφα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Σε αφήνει να χρησιμοποιείς τη φαντασία σου περισσότερο. Αυτό είναι το μόνο όριο, έχεις απόλυτη ελευθερία στο παιχνίδι.
1: Κάποια παιχνίδια στην κατηγορία του sandbox είναι, πρώτον το Roblox, που περιέχει πολλά παιχνίδια μέσα του, φτιάχνουμε από άλλα άτομα που μπορείς να παίξεις, τα οποία έχουν τη δικιά τους υπόθεση. Όμως, εφόσον το Roblox έχει άλλα παιχνίδια μέσα του, είναι παιχνίδι σωστά ή όχι? Όχι, εντάξει, σταμάτα. Επίσης, ένα παιχνίδι πρέπει να αναφερθεί σε αυτή την κατηγορία είναι το Minecraft, το οποίο δεν έχει σχεδόν καμία ιστορία. Δηλαδή έχει, αλλά δεν είναι πολύ φανερή. Δεν σε αναγκάζει το παιχνίδι να την ολοκληρώσεις. Ο μόνος σκοπός σου είναι να σκοτώσεις ένα δράκο. Αλλά αν το κάνεις αυτό, δεν τελειώνει το παιχνίδι, γιατί το μόνο όριο σε αυτό το παιχνίδι είναι η φαντασία σου και η φαντασία σου μόνο.
2: Και το Terraria, που είναι σχεδόν σαν το Minecraft, απλά δεν είναι 3D.
1: Ενδιαφέρον.
2: Ναι, κάνεις λες και δεν ξέρεις όλα αυτά.
1: Σταμάτα και σήμερα, προσπαθώ να κάνω το podcast να ακουστεί λίγο πιο αληθινό και όχι λες και σε έχω σε ένα υπόγειο να έχω γραφείς. Επόμενη κατηγορία. Δεν ξέρω πως δεν την έχω αναφέρει ακόμα, αλλά είναι κατηγορία survival ή αλλιώς επιβίωση για τόσα γράμματα.
2: Μα τι είναι?
1: Το λέει στο όνομα, αλλά τέλος πάντων. Το survival σε βάζει σε έναν κόσμο στον οποίο πρέπει προφανώς να επιβιώσεις. Δηλαδή να τρως, να πίνεις και να προσέξεις να μην πέσεις σε κανένα γκρεμό να σπάσεις τα πόδια σου. Σε πολλά και στα περισσότερα survival παιχνίδια, η φύση δεν είναι ο μόνος σου εχθρός, αλλά υπάρχουν και άλλες απειλές. Όπως διαδικτυακοί παίκτες, zombie, δηλαδή στο Minecraft είναι τα zombie, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα.
2: Όμως στα survival παιχνίδια πρέπει να επίσης να χτίσεις ένα σπίτι, μια βάση και να προχωρήσεις την ιστορία του παιχνιδιού.
1: Κάποια παιχνίδια σε αυτή την κατηγορία εκτός του Minecraft είναι το Subnautica, στο οποίο μένεις ναυαγός σε έναν μακρινό πλανήτη γεμάτος ωκεανό όταν το διαστημόπλοιο σου πέφτει, όταν το πυροβολά είναι εξωγήινο υπερόπλο. Και ο σκοπός σου σε αυτό το παιχνίδι είναι να βρεις έναν τρόπο να φύγεις. Επίσης, ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το The Forest. Πες το εσύ ρε Γιώργο, τα έχω πει όλα εγώ δηλαδή, αν και που τα έχω γράψει όλα εγώ, το αγνούμε αυτό. Πες για το The Forest.
2: Σε αυτό το παιχνίδι, μετά την πτώση ενός αεροπλάνου, είσαι χαμένος. Είμαι μυστηριώδης και χεσόνισο γεμάτη δέντρα. Όμως, χάνεις το γιο σου από κάτι και πρέπει να τον βρεις. Όσο κυνηγάνε κανίβαλοι μες στο νησί.
1: Επίσης, μόλις θυμηθήκα κάτι. Εκτός που δεν έχουμε αναφέρει ξέρω εγώ πόσες κατηγορίες, ξεχάσαμε μια πολύ διάσημη και κύρια. Δεν έχουμε μιλήσει για τα fighting παιχνίδια. Παιχνίδια που πολεμάμε. Θες να το πω εγώ ή θες να το πεις εσύ?
2: Να το πω εγώ.
1: Καλώς. Λέγε.
2: Λοιπόν, τα fighting παιχνίδια. Όπως λέει και το όνομα, είναι παιχνίδια που πολεμάς. Αλλά όχι με όπλα. Αλλά με τα χέρια. Κυρίως βασίζονται στη στρατηγική.
1: Και πώς δουλεύουν αυτά τα παιχνίδια?
2: Είναι δύο χαρακτήρες, οι οποίοι συνήθως έχουν ξεχωριστές υπερδυνάμεις και πολεμάνε με κάτι γραμμές που δείχνουν τη ζωή του καθενός. Ο σκοπός προφανώς είναι να σκοτώσει ο ένας τον άλλον, δύο ή τρεις φορές, μέχρι να τελειώσει ο γύρος.
1: Αυτό ακούγεται υπερβολικά εύκολο.
2: Θα θέλεις. Χρειάζεται να θυμάσαι συγκεκριμένους συνδυασμούς σκουπιών για ωραίες κινήσεις. Και να έχεις καλή στρατηγική. Δεν μπορείς απλά να επιτίθεσαι και να νικήσεις.
1: Ακραίο. Τέλος πάντων, ορίστε κάποια παιχνίδια. Ένα από αυτά είναι το Mortal Kombat, όπου διάφοροι πολεμιστές από διάφορους κόσμους πολεμάνε σε ένα τουρνουά για να νικήσουν. Κάθε χαρακτήρας έχει από τις δικές του δυνάμεις και περιέχει υπερβολικό αίμα. Δεν νομίζω μπορώ να το περιγράψω πόσο πολύ αίμα έχει. Και θέλουμε κι άλλο ένα. Θυμήθηκαν, το Brawlhalla. Δεν έχει απολύτως καμία ιστορία, αλλά επιλέγεις διάφορους χαρακτήρες, Legends, όπου πολεμάνε σε έναν καρτούν κόσμο.
2: Πολύ χρήσιμο.
1: Να σε ευγνώμων που ανέφερα και στο ένα παιχνίδι. Εσύ δεν είπες κάτι. Ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast μας. Αυτό ήταν πολύ απότομο τέλος. Αλλά δεν περίμενα που θα το ακούγε κάποιος μέχρι εδώ. Wow! Δεν ξέρω πώς το τράβηξες, σε παραδέχομαι. Ευχαριστώ που ακούσατε λοιπόν το πιο βαρετό podcast. Εγώ πάλι είμαι ο Μπαλασσινός, αν και που με λένε Σπύρο.
2: Και εγώ είμαι ο Γιώργος.
1: Ωπα! Ωραία! Τέλειο podcast. Αυτό πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενα. Τέλος πάντων. Κάτσε, αυτό τώρα πώς κλείνει. Αχα, τα πάθη μου!
0: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
3: Vous nous écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
4: Bonjour, aujourd'hui on est sur Radio Franca. Moi je m'appelle Lola et on va parler des oiseaux. On va commencer par Liana qui va parler des caractéristiques des oiseaux.
5: Un oiseau est un animal vertébré au corps couvert de plumes. Muni d'un bec, les deux membres antérieurs, les ailes, lui permettent de voler. Les oiseaux sont aussi les descendants des dinosaures qui avaient des ailes. Il y a des oiseaux qui ne volent pas, par exemple les autruches, mais elles courent à 72 km/h. Et le kiwi, qui vit en Nouvelle-Zélande. Les oiseaux mangent des poissons, des graines et des insectes. L'oiseau le plus petit du monde est l'oiseau-mouche, de 5 à 6 cm. Et l'oiseau le plus grand est l'albatros hurleur, 3,5 mètres en envergure. Et en taille, c'est l'autruche, 2,50 mètres et pèse 130 kg. Le martinet peut passer 200 jours sans se poser. Le faucon vole environ à 400 km/h. Maintenant, je passe la parole à Léa.
6: Bonjour, aujourd'hui j'ai parlé de la pie bavarde. La taille de la pie bavarde est entre 44 à 56 cm de longueur. La taille de la queue de la pie est entre 20 à 30 cm. La classe de la pie est des oiseaux. La famille de la pie sont les corbeaux. Le genre de la pie est le pika. La pie bavarde s'alimente des détritus, des œufs et des oillons, ainsi que des petits rongeurs. Poids de la femelle à 180 à 270 grammes et le mâle de 210 à 270 grammes. Longévité entre 10 et 15 ans. Passe la parole à Lola qui parle du merle.
7: Bonjour, aujourd'hui je vais parler du merle. Son poids est entre 80 et 125 grammes. Sa longueur de queue est entre 95 et 110 cm. Cette espèce niche dans les bois et dans les jardins. Et en parlant de ça, j'en ai un dans mes sapins près de la route et la femelle a accouché 5 petits merles trop mignons. Le merle niche en Europe et en Asie et en Afrique du Nord. Son vrai nom, Turdus merula. Son alimentation, le merle noir, est donc un gros consommateur de lombrics. C'est des petits vers de terre. Ses proies ne se limitent cependant pas qu'à cela. Il consomme également divers insectes, des escargots, des limaces et des araignées. Je passe la parole à Zoé.
8: Bonjour, moi je vais parler des moineaux domestiques. Cet oiseau a l'air de répartition la plupart vaste. Il fait partie de la famille des Passeridae. Le mâle fait 14 à 18 cm, généralement 16 cm. Le moineau domestique est omnivore. Le moineau femelle est de couleur beige et le mâle est de couleur gris. Il y a des différences entre le mâle et la femelle. Les prédateurs des moineaux sont le chat et les rapaces.
7: Merci de votre écoute. Au revoir.
4: Au revoir.
6: Au revoir.
3: Vous nous écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants.
4: Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
0: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά.

0: everyone. Welcome to our podcast. Today we are talking about fairness in the story of the Magic Finger by Roald Dahl.
1: When we are unfair, others may feel sad or even upset. When we are fair, others may feel safe and respected.
2: Let's start with the story.
3: The Greggs are a family. They are neighbors with a girl. They like to go hunting, but the girl hates hunting and becomes very angry.
4: One day, when the Greggs return with a dead deer, the girl sees red and puts the magic finger on them. As a result, they grow wings instead of arms and become very small as little birds.
5: Now, the Greggs must build a nest to protect themselves because enormous ducks have taken over their house. Life is difficult. The nest is not comfortable for them. They also do not have food, so they must find some. During the night, they are scared because the nest rocks from side to side in the wind.
6: The next morning, the ducks point their guns at the Greggs in the nest. The Greggs are scared to death.
7: They beg the ducks to not shoot, but the ducks say it is fair to shoot because the Greggs also killed their babies.
8: This story helps us think about fairness in real life. At school, it is important to follow the rules because if we don't, others may get hurt or feel upset. Also, we respect others because we learn a lot of things from them, and we want them to respect us too.
9: The story also teaches us about animals. Animals cannot speak or defend themselves, so it is unfair to hurt them for fun. Animals have the same rights as humans. People should treat animals in a kind and respectful way. This means let them live free in their natural environment.
10: At home it is fair, when everyone helps. If you help your family, they feel loved and respected. It is unfair when one person does all the work. It is also unfair when we take things that are not ours. For example, if your sister or brother has a cookie and you take it, this is not fair, because you haven't asked for the permissions.
11: In games at school, rules are also important, because when we follow rules, nobody gets hurt. When a game is unfair, players may feel upset or left out. This is why everyone should follow the rules and play in a fair way.
12: But what do people really think about hunting?
13: Some people think hunting is okay, because it's an old tradition. In the past, people hunted to survive and find food. They believe this was fair at that time, something people had to do in order to survive.
14: Other people believe that hunting is wrong, especially when it's done for fun. They believe it is unfair because animals cannot defend themselves and they also have the right to live. They have the same rights as humans, and just like humans, we have to treat them in a kind and respectful way.
15: In the story, the Greggs shoot ducks just for fun. They do not think about the consequences of their actions. When the girl used the magic finger, the Greggs experienced the same fear as the animals. This helps them understand that their actions were not fair.
16: The magic finger teaches us that we must treat everyone, both people and animals, with empathy.
17: So we disagree with the Greggs' actions, because they do not respect animal rights and they even kill baby animals.
18: Oh, what a lesson we learned from the magic finger.
19: We should all follow rules to avoid hurting people, animals and ourselves.
20: When you follow rules and have empathy, it is easier to be fair.
21: Thanks for paying attention to our podcast about fairness inspired by the magic finger. We discuss fairness in connection with the story, our lives and in the world around us.
22: If you enjoyed, leave us a comment.
23: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
24: Καλώς ορίσατε στο
2: Αγροκυπιά School Class Radio
24: και στη σημερινή μας εκπομπή με τίτλο
2: «100 χρόνια Αγροκυπιά».
0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαλβίνα.
1: Και εγώ η Αγάθη.
0: Και θα είμαστε μαζί σας για μια καινούρια εκπομπή, Εκατοντάχρονη Αγρογειτιά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε μαζί ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο και θα γνωρίσουμε πώς ήταν μια καθημερινή μέρα στο Δημοτικό Σχολείο της Αγρογειτιάς.
1: Μέσα από συνεντεύξεις που έχουμε συλλέξει από ανθρώπους που φοιτήσαν στο σχολείο από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και τα πιο πρόσφατα χρόνια, θα ζωντανέψουμε μνήμες, εικόνες και συναισθήματα μιας άλλης εποχής.
0: Θα εστιάσουμε επίσης στο θέμα του σχολικού κήπου και της σχολικής αυλής, καθώς από πέρσι υλοποιείται στο σχολείο μας το πρόγραμμα «Πρασινίζω το σχολείο μου, πρασινίζω τη γειτονιά μου».
1: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν ενεργά μαθητές, εκπαιδευτικοί, αλλά και ολόκληρη κοινότητα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια πράσινου της σχολικής αυλής μέσα από τη φύτευση και τη φροντίδα δέντρων, θάμνων, αρωματικών φυτών, εσπεριδοειδών, αναρχητικών και λαχανικών.
0: Ας ξεκινήσουμε όμως με τους ανταποκριτές μας, Ανδρέα, Ορφέα και Σεμέλη, οι οποίοι έχουν πάρει συνεντεύξεις από παλιούς μαθητές του Δημοτικού Αγρογειτιάς και μας διηγούνται πώς ήταν μια καθημερινή μέρα στο σχολείο.
24: Πότε ήσασταν μαθητής στο σχολείο της Αγρογειτιάς?
3: Από το 1950 μέχρι το 1956.
24: Πώς περνούσατε μια συνηθισμένη μέρα στο σχολείο τότε?
3: Εντάξει, έπαιζε η καμπάνα το πρωί, ερχόμαστε στο σχολείο. Συνεχίζαμε τα μαθήματα, αν και είχαμε πολλή ώρα για διάλειμματα και παιχνίδια. Και τα παιχνίδια ήταν ορισμένα, δηλαδή πέντε πετρές και το άλλο που τα ζωγραφίζαμε, χαμένα μου το λάβες. Ναι, βασιλέας και κάτι άλλο με το τούτο, έτσι είχαμε παιχνίδια πολλά να παίξουμε.
4: Περνούσαμε πολλά ωραία. Είμαστε στην τάξη, ευκαιρνάμε το διάλειμμα να παίξουμε με τα άλλα παιδιά. Ήταν πάρα πολλά ωραία που πιέναμε. Μας την ανέμελες. Αρέσκε μας που ευκαιρνάμε διάλειμμα να παίξουμε. Τα παιχνίδια μας ήταν πέντε πέτρες, κυνηγητό. Και ναι, ο βασιλέας το έπαιζαμε το Ανδρί. Ξέρεις το Ανδρί με τις πέτρες, έναν τετράγωνο. Είχε και έπρεπε οι πέτρες του να έρθουν ευθεία και κέρδιζες. Παίζαμε το τικιτόκο και μια αντρυπούα και παίζαμε με τους σπόρους του Οντερατσό, πώς τα λένε, και κάνουμε τα έτσι τικιτόκο, τικιτόκο, να παίζουν μέσα στην τρυπούα. Οι πέντε πέτρες, άμα τελειώνες, κάνουμε έτσι και κάνουμε. Ψηλώναμε την πάνω, έπαιζε και κουντούσαμε την κεμμένη μέσα. Άμα έπαιρναν όλες οι πέτρες, κερδίζαμε. Τα παιχνίδια μας που παίζαμε.
5: Εντάξει, ήσυχα, ήταν αυστηρά, δεν όπως τώρα. Οι δασκάλοι μας ήταν πιο αυστηροί. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλές πελάρες, τιμωρούσαν τους μαθητές οι δασκάλοι, ας πούμε, αν έκαναν κάτι το ακραίο. Εγώ δεν ζήσα, παλιά υπήρχε η βίτσα, αλλά εγώ δεν την έζησα ιδιαίτερα. Ήταν έτσι προς το τέλος που εξαλήφετουν, ενώ έφευκε. Θυμάμαι μια δασκάλα μόνο ότι χρησιμοποιούσε την βίτσα, αλλά ήταν εντάξει, ερχόμαστε στο σχολείο με τα μαθήματα. Υπήρχε συζήτηση, θυμούμε παλιά. Διούσαν γάλα και κάτι, νομίζω μια φέτα με τυρίνη, σαλάμι, κάτι έτσι. Εντάξει, ήσυχα. Τα μαθήματα μας, κάποιες δραστηριότητες κάποτε.
24: Κάπως έτσι κυλούσε λοιπόν η καθημερινότητα στο Δημοτικό Αγρογειτιάς, με γέλια, παιχνίδια, στα διαλύματα και πολλές μικρές στιγμές που έκαναν το σχολείο μας ξεχωριστό.
0: Βέβαια, η σχολική ζωή δεν είχε μόνο χαρούμενες στιγμές. Υπάρχουν και φορές που χρειάζεται να μπαίνει λίγη τάξη. Και κάπου εδώ έρχεται το επόμενο θέμα μας. Οι τιμωρίες από τους δασκάλους και κάποιες εμπειρίες από μαθητές.
24: Υπήρχαν τιμωρίες και ποιες?
25: Υπήρχαν τιμωρίες, ναι. Είναι από το να γράψεις πολλές φορές κάποια φράση μέχρι και ράβδισμα στα χέρια για τα άταχτα τα μωρά.
24: Πώς ήταν η βίτσα?
25: Πώς ήταν η βίτσα? Ήταν έναν κομμάτι ξύλο, δεν θυμούμαι, από μουριά, κάτι τέτοιο που ελίγιζε εύκολα για να χτυπάς και να πονείς. Ή αργότερα ήταν η ρίγα, η ξύλινη.
6: Έγραψα μόνο μια φορά μια λέξη που την αθιούμαι ως τα τώρα. Ελληνική οριζόνες, το υποφλοιωτήριο. Υποφλοιωτήριο έγραφε στο μάθημα, θυμώ ακριβώς την ανάγνωση. Η άλλη ύβρα, την έγραν την ύβρα. Την υπογράμμισα ότι Μαρούλα ξέρεις τι, που να ξανακούσω έτσι λέξη. Αλλά θυμώ για 50 ή 100 φορές ήταν πολύ ας πούμε έτσι. Δεν έγραφε του ούτε διάλειμμα, ούτε μεσημέρι. Μεσημέρι που πηγαίναμε έσω, η μάνα μας έβαλε μας δουλειές. Να σαρίζετε τον ηλιακό, να βράσεις τη φάτση, να σκευάζεις και τα απογευματινά. Αν έπαιζε η καμπάνα, δεν την ακούαμε. Έβαλαμε και σημάδι τη σκιά του σπιτιού, τη αυλή, το σπίτι να μα φέρει να μαντζαμε η σκιά του, έπαιξε η καμπάνα. Μην αρχίσουμε, πάλι κάναμε τιμωρία. Δεν γίνεται να αρχίσει το σχολείο να παίξει καμπάνα και να πούμε μέσα. Έπαιζε ένα ανάμιση και η ώρα δύο να πούμε μέσα. Γράψε. Να μην μας δει ο τζίρις μας ότι γράφουμε. Τα που γράφει τσα μέρα Μαρούλα, αρπάσιμε και από το φτύο, αρπάσιμε και από τα μαλλιά, εντάξει είμαστε δερμένα, αλλά φοβόμαστε τους γονιούς μας. Ντρεπούμαστε, γράφω τιμωρία και γιατί το γράφεις τιμωρία.
7: Εντάξει, να σας πω μια περίπτωση, ας πούμε, που ήταν στην ουσία ιστορία. Φυτέψαμε τις μιλιές στην πλευρά που είναι τώρα το κιόσκι και θυμούμε, ήταν όσον και αρχίσαν και κάμουν μιλούθηκε πάνω. Το λοιπόν, και ήρθαμε το απόγευμα εμείς και κόψαμε δύο μιλούς και θυμούμε τότε και φάμε τα. Και μας επρόδωσε ένα συμμαχητή μας που παίζαμε το απόγευμα. Το πρωί ο δάσκαλος μας περίμενε με την ροθιά. Το λοιπόν, και φάμε ξύλο γιατί πήγαμε και κόψαμε δύο μιλούς και ήταν έτσι μια... κάτι που μας έμεινε κάποιες στιγμές που σου μένουν, ας πούμε, στην...
0: Οι τιμωρίες λοιπόν μπορεί να μην είναι ότι πιο ευχάριστο, αλλά πολλές φορές μας βοηθούν να θυμόμαστε τους κανόνες και να κρατάμε το σχολείο μας εντάξει.
24: Και μιας που μιλάμε για τάξη, υπάρχει ένας χώρος στο σχολείο μας που χρειάζεται φροντίδα για να μένει όμορφο, ο σχολικός μας κήπος. Πάμε να δούμε πώς το φρόντιζαν και τι σήμαινε για αυτούς.
8: Πού βρίσκονταν ο κήπος του σχολείου και τι κάνατε σε αυτόν?
3: Ο κήπος του σχολείου ήταν στην αυλή του σχολείου και είχε έναν πηγάδι. Τάκχον τον ελεγγράμε και ο καθένας είχε το λασάνι του και έβαλε διάφορα πορικευτικά μέσα. Και στο λάκχον αυτό, μετά το, όταν αρχίσαν και εγκαταστήσαν τουρούμπες, έβαλαμε και τουρούμπα. Η τουρούμπα ήταν ένα εργαλείο που επομπάρισε και στο και φύγες νερό βάλα.
4: Ο κήπος ήταν... στα αριστερά που ήταν και όπου ήταν το πηγάδι, ήταν όλα σανούθηκια και είχε ένα καθένα στο δικό του. Έβαλαμε ότι λουβάνα, τσιναούλατα, μπορεί και κουτσά βάλαμε, κόλιαντρο, ρόκα.
25: Εκτός που τον κήπο που ήταν μπροστά που είναι το πλακόστρωτο που είχε τα φρουτόδεντρα, πίσω από το σχολείο, τώρα που έγινε το πράσινο εκεί που φυτεύεται, ήταν κάτι αντίστοιχο και στην εποχή μας. Εκεί υπήρχαν τα διάφορα λασάνια που εφυτεύαμε, λαχανικά, όπως κάνετε ακριβώς τώρα, και είναι πολύ καλό που ότι επανήλθε αυτόν που τότε. Μαθαίναμε αρκετά πράγματα για τη φύση, για το φύτεμα, για πώς μεγαλώνουν τα φυτά, τα ντομάτες, τα διάφορα άλλα λαχανικά. Ήταν ωραία εμπειρία και είναι κάτι που έκαναμε και μας άρεσε πάρα πολύ.
24: Τότε ο κήπος ήταν σημείο συνάντησης και δημιουργίας. Όλοι συμμετείχαν. Και ο χώρος έμοιαζε πάντα περιποιημένος.
0: Στα τελευταία χρόνια όμως τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Η φροντίδα μειώθηκε, οι εργασίες σταμάτησαν και ο κήπος έδειχνε εγκατάλειψη.
9: Εμείς δεν κάναμε έτσι όλα πράγματα όπως κάνετε εσείς. Δυστυχώς. Αλλά ο κήπος ήταν ακριβώς τσάμε που το ενώσετε εσείς. Είχαν κάποια δέντρα, είχαμε παραπάνω. Ό,τι υπάρχει εννοώ σε μεγάλο δέντρο, τότε τσίνον είχαμε. Αλλά δεν θυμούμε να κάναμε τούτα τα ωραία πράγματα που κάνετε. Εμείς δεν είχαμε λασανάκια, δεν είχαμε τον κήπο που φυτεύκεται εσείς τώρα, δεν τα είχαμε. Ήταν ακριβώς τα δεντράκια που υπάρχουν, τα μεγάλα δεντράκια που υπάρχουν τώρα, αλλά έτσι έκαναμε κάτι διαδραστικό. Δεν έφυγαμε έξω να ποτίσουμε, να σκαλίσουμε δηλαδή.
10: Όχι ιδιαίτερα. Απλά ήταν ένας χώρος ο οποίος έπρεπε να το διατηρούμε καθαρό και συγκυρισμένο, αλλά δεν είχε κάτι στον πίσω χώρο.
3: Ένας χώρος που ήταν ιδιαίτερα γίνοντας καιρό με κήπου και πράγματα, ας πούμε. Όπως τώρα που κάνουμε τα μωρά, τα χανούλη που και το ελεγχάνω.
0: Μπορεί ο κήπος μας να περάσει δύσκολες εποχές, αλλά η ιστορία του δεν τελειώνει εκεί.
24: Με το πρόγραμμα Παρασυνίζω, παιδιά, δάσκαλοι, γονείς και άνθρωποι της κοινότητας δούλεψαν μαζί και τον ξανάφεραν στη ζωή.
0: Σήμερα ο κήπος μας είναι πιο όμορφος από ποτέ. Ένας πρότυπος χώρος πρασίνου, δημιουργίας και συνεργασίας. Και έτσι κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια εικόνα γεμάτη χρώμα και ελπίδα. Με το τραγούδι μας Together for the Earth. Απολαύστε το!

0: Ευχαριστούμε θερμά τον Παναγιώτη, τον Χαράλαμπο, την Αναστασία, την Αντρούλα, τον Σωτήρη, τη Βασιλική, τον Ανδρέα, την Μαρούλα, την Άντρη, την Έλενα, τον Θωμά, την Μελίνα, τον Άκη, τη Χάρη, τη Μαρία, τον Χρήστο, την Κατερίνα, την Νικολέτα και την Χριστιαν.
1: Για τις συνεντεύξεις που μας έδωσαν βοηθώντας μας να ξεδιπλώσουμε την ιστορία των 100 χρόνων του σχολείου μας.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, καλώς ήρθατε στο podcast μας. Εγώ είμαι η Ναταλία και σήμερα το επεισόδιο μας ονομάζεται «Θέλεις να μείνουμε φίλοι?». Μια φράση που όλοι έχουμε ακούσει ή φοβηθήκαμε να πούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Γι' αυτό σήμερα έχω καλέσει το δικό μου φίλο, τον Νικόλα, για να μιλήσουμε ανοιχτά για τις σχέσεις που αλλάζουν και αν τελικά μπορείς όντως να μείνεις φίλος με κάποιον σε μια εποχή που όλα έχουν αλλάξει. Γεια Νικόλα!
1: Γεια σου Ναταλία! Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και που συμμετέχω σε αυτό το επεισόδιο. Νομίζω πως είναι πολύ ωραίο που μέσα από αυτό το podcast μπορούμε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά για όσα μας απασχολούν στην ηλικία μας, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην εφηβεία και όλα αλλάζουν. Σκέψεις, σχέσεις, συναισθήματα. Έτσι μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για διάφορα θέματα που μας απασχολούν, μας κουράζουν ή μας μπερδεύουν στην καθημερινότητά μας. Και πιστεύω πως μέσα από αυτή τη συζήτηση ίσως βοηθήσουμε και εσάς να σκεφτείτε κάποια πράγματα λίγο παραπάνω ή ακόμα και να ταυτιστείτε με όσα θα πούμε.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Νίκο για αυτή την εισαγωγή. Οπότε, όπως είπαμε, θα κάνουμε μια συζήτηση πάνω στην εφηβεία, στις σχέσεις και τη φιλία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Εσύ Νίκο, πιστεύεις ότι έχεις κάποιον κολλητό φίλο ή φίλη?
1: Ναι, πιστεύω πως έχω μια φίλη με την οποία ταιριάζουμε πάρα πολύ. Νιώθω ότι μπορούμε να περνάμε ουσιαστικό ποιοτικό χρόνο μαζί και να επικοινωνούμε πραγματικά, όχι απλώς να βρισκόμαστε. Συζητάμε τα θέματα της καθημερινότητας, αλλά κάνουμε και δημιουργικές δράσεις μαζί, οι οποίες μας βοηθούν να αποφορτιζόμαστε από τη δύσκολη και κουραστική καθημερινότητα την οποία έχουμε ως έφηβοι μαθητές. Έτσι, η καθημερινότητά μας γίνεται πιο ωραία και οι στιγμές που περνάμε αποκτούν άλλη φάση. Γιατί αλλιώς θα ήταν λίγο βαρετά τα πράγματα, για να μην πω πολύ.
0: Πολύ ωραία Νίκο, θα συμφωνήσω και εγώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Ειδικά εγώ πιέζομαι πάρα πολύ με το σχολείο και το φροντιστήριο. Φαντάζομαι ότι και εσύ νιώθεις το ίδιο και σίγουρα μπορώ να ταυτιστώ κι εγώ με αυτά που είπες. Εγώ λοιπόν έχω έναν καλό φίλο με τον οποίο όντως περνάμε πάρα πολύ ποιοτικό χρόνο μαζί. Και με βοηθάει να αποφορτίζουμε συναισθηματικά, ειδικά μετά από τις δύσκολες μέρες. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που έχεις κι εσύ έναν τέτοιο φίλο. Είναι ωραίο να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις καλά και να περνάς πιο όμορφα την ημέρα σου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι είναι εύκολο να κρατηθούν τέτοιες φιλίες στην καθημερινότητα που ζούμε εμείς σήμερα? Με όλες τις υποχρεώσεις, το σχολείο, το άγχος, αλλά και με τα social media που έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Αυτή η ερώτηση έχει πολύ ενδιαφέρον, Ναταλία. Θεωρώ προσωπικά ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να διατηρηθούν τέτοιες σχέσεις. Σε βάθος χρόνου, οι περισσότερες μπορεί να είναι επιφανειακές κυρίως και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα άτομα με τα οποία περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας μπορούν να μας επηρεάσουν και θετικά και αρνητικά. Το τελευταίο είναι πολύ πιο σύνηθες και μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας από εκεί που δεν το περιμέναμε καν. Προφανώς, χρειάζεται να έχουμε υπομονή για να βρούμε τα κατάλληλα άτομα και να έχουμε και ελπίδα, γιατί πολλές φορές μπορεί να απογοητευτούμε από διάφορους ανθρώπους που μπορεί να μας έχουν κουράσει ή μας έχουν πληγώσει. Γι' αυτό να είμαστε πάντα σίγουροι ότι θα βρούμε κάποιο άτομο τελικά.
0: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Καταλαβαίνω βέβαια ότι έχεις απογοητευτεί από μερικά άτομα στη ζωή σου. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα, όμως έτσι μαθαίνεις να επικεντρώνεσαι στα άτομα που αξίζουν. Έτσι δεν είναι? Έχω να προσθέσω επίσης ότι και στο διαδίκτυο δεν ξέρουμε συχνά την αληθινή ταυτότητα των προσώπων. Οπότε πολλά άτομα χρησιμοποιούν ουσιαστικά έναν τοίχο, το προφίλ τους στην προκειμένη περίπτωση, μέσω του οποίου δηλαδή μπορούν να κρύβουν την προσωπικότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο φυσικά δεν χτίζεται μια ουσιαστική φιλία. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν ξέρεις σε ποια εκδοχή μιλάς, στον πραγματικό εαυτό κάποιου ή στο προσωπείο που εκείνος επιλέγει να παρουσιάσει.
1: Τώρα θα σε ρωτήσω εγώ κάτι, Ναταλία, σχετικά με αυτά που έχεις πει και σχετικά με τις φιλίες που μπορεί να αναπτύξουμε σε αυτή την ηλικία. Ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός φίλος?
0: Πρέπει να το σκεφτώ λίγο αυτό. Το χαρακτηριστικό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα σε έναν φίλο είναι η εχεμήθεια. Δηλαδή, δεν θέλω ένας φίλος να προδίδει τα μυστικά μου, όπως και εγώ φυσικά δεν προδίδω τα δικά του. Θέλω να ξέρω ότι μπορώ να τον εμπιστεύομαι για οτιδήποτε και να με εμπιστεύεται και εκείνος. Εξάλλου, κατά βάθος γνωρίζουμε ότι το πιο σημαντικό είναι η μεταξύ μας σχέση και όχι τα ανούσια πράγματα. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι υπερβολικό για κάποιους. Αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της φιλίας και στο γεγονός ότι ένας φίλος είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο σημαντικός από τα άλλα μικροπράγματα της καθημερινότητάς μας. Εκτός αυτού, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν φίλο, ο οποίος είναι εξωστρεφής και πολυπράγμονας. Προσωπικά, έχω τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες με τέτοια άτομα. Εσύ τι πιστεύεις πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Σίγουρα, η αχεμήθεια και η αίσθηση της εμπιστοσύνης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πιστεύω ότι και στις δικές μου φιλικές σχέσεις έχει πάρα πολύ καθοριστικό, ίσως και τον κυρίαρχο ρόλο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει και η αίσθηση της ασφάλειας μαζί με την εμπιστοσύνη. Και το να μπορεί ο άλλος να βγάλει τα πραγματικά του συναισθήματα. Δηλαδή να μπορεί να αισθανθεί κανείς πολύ ασφαλής και όχι απλά να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια τυπική φάση. Θεωρώ ότι αν ο άλλος νιώσει ασφαλής με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, μπορεί πραγματικά.

0: Πει ότι δεν αισθάνεται πλήρης, δεν αισθάνεται ότι είναι γεμάτος. Όταν βρίσκεται με ένα άτομο, θα πρέπει να το προσδιορίσει μέσα του και να σκεφτεί καλύτερα αν αυτός ο άνθρωπος του προσφέρει κάτι.
1: Καλό, αλλά λίγο δύσκολο αυτό που μου λες.
0: Κοίτα, μπορεί να του δείξει κάτι το οποίο δεν του άρεσε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το σκεφτούμε καλά, γιατί μπορεί από μια βιαστική απόφαση να βγάλουμε πολλά λάθος συμπεράσματα. Δεν θα πρέπει όταν δούμε κάτι που μπορεί να μην μας αρέσει κατευθείαν να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι αυτός ο φίλος δεν κάνει κάτι για μας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δείχνουμε κατανόηση και να ζητούμε και εμείς.
1: Ναι, σίγουρα. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε άτομα στη ζωή μας τα οποία καταναλώνουν πάρα πολύ από την ενέργειά μας, χωρίς εμείς βέβαια αυτό να το καταλαβαίνουμε. Οπότε και εγώ θα έλεγα κυρίως να ξεχωρίσουμε τους αληθινούς φίλους μας από τις απλές γνωριμίες και τους ψεύτικους φίλους. Και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, φτάνουμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Μιλήσαμε αρκετά, ανοίξαμε πολλά θέματα και νομίζω ότι είπαμε πράγματα που λίγο ή πολύ μας αφορούν όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον καλεσμένο μας, τον Νίκο, που ήταν σήμερα μαζί μας και μας έδωσε ωραίες και ενδιαφέρουσες σκέψεις γύρω από τη φιλία και τις σχέσεις. Βέβαια, αν το καλοσκεφτείτε, τελικά δεν απαντήσαμε ξεκάθαρα στο ερώτημα του επεισοδίου. Θέλεις να μείνουμε φίλοι? Ίσως γιατί η απάντηση δεν είναι ποτέ απλή και εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο και την κάθε σχέση. Νίκο, ο λόγος εσένα.
0: Ελπίζω αυτό που μοιραστήκαμε σήμερα μαζί σας να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε λίγο παραπάνω τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας. Αυτούς που σας κάνουν να γελάτε και να αισθάνεστε καλά. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι φίλοι είναι αυτοί που μένουν στα καλά και στα δύσκολα. Καλή σας συνέχεια!
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Ραδιογραφήματα.
4: Η Παλμία ανεβαίνει.
3: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
4: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
3: Ραδιογραφήματα.
4: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
5: Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα τα άτομα που ακούν την εκπομπή μας Διόρυγα Σκέψεων. Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή του πρώτου Γενικού Λυκείου Κορίνθου. Είμαι η Κατερίνα Σπυριτοπούλου και αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή. Ωστόσο, πριν σας εντάξω στο θέμα που θα θίξουμε σήμερα, θα ήθελα να σας εξηγήσω τον τίτλο της εκπομπής μας. Ψάχνοντας λοιπόν μαζί με όλη την ομάδα του ραδιοφώνου για έναν τίτλο, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τα κοινά μας στοιχεία. Και μερικά από αυτά ήταν ο κοινός τόπος κατοικίας, η Κόρινθος, καθώς και διάφορα όνειρα που έχει ο καθένας από εμάς για το μέλλον. Επομένως, η Διόρυγα προέκυψε από τον Ισθμό της Κορίνθου, γνωστό και ως Διόρυγα της Κορίνθου, ενώ η λέξη σκέψης ήρθε και συμπλήρωσε τον τίτλο, μιας και θα επιθυμούσαμε μέσα από την εκπομπή μας να σας μεταφέρουμε διάφορες σκέψεις μας. Βέβαια και εμείς θα ακούμε άλλες εκπομπές άλλων παιδιών και θα γινόμαστε δέχτες των σκέψεών τους.
6: Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Από μικρό και από ραδιόφωνο μαθαίνεις την αλήθεια». Εδώ συζητάμε θέματα που μας ενδιαφέρουν και μαθαίνουμε την αλήθεια γι' αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε!
2: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.

0: Ράδιο Πειραματικό.
1: Γεια σας. Κοντά σας σήμερα είναι ο Τριαντάφυλλος από τον όμιλο ραδιοφώνου του πρώτου πειραματικού γελ της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Θέμα μας, παλεύοντας με τις Πανελλήνιες. Έλα, παραδέξου το. Έχεις ένα τέταρτο που κοιτάς την ίδια σελίδα και το μόνο που σκέφτεσαι είναι τι γίνεται. Λοιπόν, είμαστε σήμερα εδώ για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν θα σου πω να διαβάσεις παραπάνω ή αν προσπαθείς αρκετά θα πετύχεις. Αυτά τα ακούς κάθε μέρα από όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς είναι να νιώθεις ότι η ζωή σου έχει μπει στο πώς, ενώ όλος ο κόσμος γύρω σου συνεχίζει να τρέχει. Ξέρεις πώς πάει. Ανοίγεις το TikTok για ένα πεντάλεπτο, να ξελαμπικάρεις λίγο και ξαφνικά περνάει μια ώρα. Και μετά τι? Έρχονται οι τύψεις. Αυτός ο πόνος στο στομάχι που επαναλημμένα σου λέει ότι ενώ εσύ χαζοπαζάρευες βλέποντας memes, κάποιος άλλος ξανά έβγαλε την ύλη. Ακούστε με παιδιά, το burnout είναι πραγματικό. Δεν είσαι ρομπότ με απεριόριστη μπαταρία. Αν το μυαλό σου κλατάρει, το να το πιέζεις για άλλες 3 ώρες είναι απλά χάσιμο χρόνο. Μάθε να κλείνεις το βιβλίο καμιά φορά. Δεν είναι έγκλημα. Στην τελική, για να αποδώσεις χρειάζεσαι ξεκούραση. Και μετά έρχονται κι άλλα. Είναι οι γονείς και οι δύο στο κυριακάτικο τραπέζι με ερωτήσεις του τύπου πώς πάμε, διαβάζουμε. Και εσύ θες απλά να πεις δεν ξέρω πώς πάμε, αλλά ξέρω ότι έχω να δω τον ήλιο 3 μέρες. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι περισσότεροι γύρω σου αγχώνονται γιατί σ' αγαπάνε, αλλά το κάνουν με τον πιο λάθος τρόπο. Θέλω να θυμάσαι κάτι. Οι Πανελλήνιες είναι μια εξέταση, όχι το τέλος του κόσμου. Αν δεν κάτσει η πρώτη επιλογή, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Το ξέρω, ακούγεται κλισέ τώρα που είσαι στο παραπέντε, αλλά σε 5 χρόνια από τώρα, κανείς δεν θα σε ρωτήσει τι βαθμό έβγαλες στα αρχαία ή στην πληροφορική. Η πιο δύσκολη μάχη δίνεται εκεί, στην καρέκλα του γραφείου σου. Εκεί που παλεύεις με τη βαρεμάρα, την κούραση και το αίσθημα ότι δεν πρόκειται να τα θυμάμαι όλα αυτά. Spoiler alert, κανείς δεν είναι 100% έτοιμος. Ακόμα και ο φίτουκλας της τάξης που δεν ξέρει τη λέξη βόλτα τρέμει το ίδιο. Η διαφορά είναι στο ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τον πανικό του. Μην προσπαθείς να είσαι υπόδειγμα μαθητή. Γίνε ο μαθητής που δεν τα παρατάει, που ακόμη κι αν είχε μια χάλια μέρα, την επόμενη θα ξανακαθόταν στο γραφείο του και θα έκανε έστω 2 ασκήσεις ακόμα. Αυτό είναι το μυστικό, η επιμονή. Και αυτό θα σε πάει μπροστά στη ζωή σου. Όχι παπαγαλία. Φαντάσου το καλοκαίρι, τη στιγμή που θα βγεις από την τελευταία εξέταση και θα πετάξεις το στυλό. Αυτή η αίσθηση ότι είσαι πλέον ελεύθερος να αποφασίσεις για εσένα. Θα πας διακοπές, θα κοιμηθείς 12 ώρες σερί, θα δεις τις σειρές που άφησες στη μέση. Η ζωή σε περιμένει εκεί όταν ξεμπερδέψεις από όλο αυτό. Κράτα αυτή την εικόνα στο μυαλό σου όταν ξανανιώσεις πνιγμένος. Λοιπόν, ακούστε πώς έχει η φάση. Όλο αυτό που ζεις τώρα είναι απλά το final boss πριν ξεκινήσει η κανονική σου ζωή. Μην το αφήνεις να σε τρελαίνει, γιατί στην τελική εσύ είσαι ο παίκτης και οι εξετάσεις απλά μια πίστα. Κάνε αυτό που πρέπει όσο μπορείς. Σε λίγους μήνες όλα αυτά θα είναι παρελθόν και θα γελάς. Ήμουν ο Τριαντάφυλλος. Άσε κάτω το κινητό το τετράδιο τώρα. κάνε ένα διάλειμμα και πάμε να το λήξουμε. Τα λέμε!

0: σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
1: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο Out of the Board,
2: το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πίνακ, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
3: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια και αγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξης. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
1: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
3: Αλλά πάντα με πολύ δράμα, γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
2: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
1: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
2: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
1: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
2: Γιατί το Out of the Board
1: ξεκινάει τώρα.
2: Και αυτή η πτήση δεν έχει επιστροφή.
3: Welcome aboard. Let's go!

0: Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα podcast μας. Είμαι η Αρετή.
1: Είμαι η Λίδα και σήμερα στο Out of the Board μιλούμε για τον πιο αγαπημένο Άγιο του κόσμου, τον Άγιο Βαλεντίνο φυσικά.
0: Εδώ και κάποια χρόνια η ημέρα αυτή έγινε μία από τις πιο γνωστές μέρες του χρόνου και πολλοί τη γιορτάζουν με διάφορους τρόπους, είτε χαρίζοντας λουλούδια σε κάποιο αγαπημένο τους, είτε σοκολατάκια, μπουλουκάκια με ρομαντικό δείπνο, με δώρα ή απλά με μια απρόβλεπτη ρομαντική χειρονομία.
1: Ποιος είναι όμως αυτός ο Άγιος της καρδιάς μας? Εμείς θα απαντήσουμε την ερώτηση αυτή, αφού αναζητώντας την απάντηση θα πρέπει να πάμε χρόνια και αιώνες πίσω.
0: Δηλαδή πόσο πίσω, Βρελίδα?
1: Γύρω στο 269 μετά Χριστού. Ο Άγιος Βαλεντίνος ήταν ιερέας στη Ρώμη, ο οποίος εκτελούσε κρυφά γάμους για νέους στρατιώτες.
0: Οι γάμοι τη συγκεκριμένη περίοδο απαγορεύτηκαν από τον αυτοκράτορα Κλάβδιο τον Β. Τώρα γιατί, μόνο ο αυτοκράτορας ξέρει. Ο ιερέας μας όμως αψήφισε την εντολή αυτή, γιατί θεώρησε ότι ο έρωτας είναι ανώτερος από τις αυτοκρατορικές εντολές.
1: Γι' αυτό φυλακίστηκε και εκτελέστηκε στις 14 Φεβρουαρίου.
0: Βέβαια, κάτι που πρέπει να πούμε είναι πως ο Άγιος Βαλεντίνος είναι χριστιανός καθολικός, ενώ εμείς είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Άρα μια εύλογη ερώτηση είναι γιατί το γιορτάζουμε.
1: Την απάντηση αυτή δεν θα τη δώσουμε εμείς, γιατί απλά είμαστε παιδιά μικρούλικα. Τι ξέρουμε εμείς από έρωτες?
0: Σωστά! Αφήνουμε την απάντηση σε εσάς τους ενήλικες.
1: Αυτά είχαμε για σας σήμερα.
0: Από μένα την Αρετή
1: και από μένα την Λίδα στο Β' Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Μαλούντα και το podcast Out of the

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: World Radio Day 2024. This is the Pallini Music High School Radio Team.
5: This is Fragiscos and my friends are
4: very happy to be here.
6: Άγγελος,
7: Χρήστος,
8: Μάριος.
9: We enjoy radio because we can express our feelings.
5: Our thoughts,
4: our concerns,
7: our favorite music.
4: We enjoy radio class because it's very democratic

0: χάσω.
1: Ό,τι και να κάνω, ποιος θα με βοηθήσει? Δεν έχω συμπαράσταση ή έχω πια μπουχτίσει. Πρέπει επιτέλους να αναλάβω δράση, να φτιάξω μια ασπίδα που θα με προφυλάξει. Σιγά σιγά πάω να το ξεχάσω, μα είναι τόσο δύσκολο, πώς να το ξεπεράσω?

χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Είμαι η Μαρίνα, έρχομαι από το πρώτο γέλα Χεδόρου και σήμερα είμαι εδώ για να σας μιλήσω για μια επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε με το σχολείο, στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών Νιγρήτας. Αν με ρωτούσατε πριν 5-6 μέρες που είναι η Νιγρήτα, δεν θα είχα την παραμικρή ιδέα να σας απαντήσω. Παρ' όλα αυτά τώρα ξέρω να σας πω με σιγουριά ότι είναι μια μικρή περιοχή λίγο έξω από τις Σέρες. Επίσης, αυτό που ξέρω να σας πω είναι ότι ήταν μια μοναδική εμπειρία αυτή η εκδρομή που είχε σκοπό να μας διδάξει την αξία της δεύτερης ευκαιρίας. Καθώς πηγαίναμε λοιπόν στην Νιγρήτα, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Ένιωθα έντονο ενθουσιασμό και ανυπομονησία, σε συνδυασμό με λίγο άγχος, το οποίο πιστεύω πως οφειλόταν στην ανησυχία μου για τις ερωτήσεις που θα καλούμασταν να κάνουμε στους κρατούμενους, αφού δεν ήθελα να ξεπεράσω κάποιο όριο ή να κάνω κάποια ερώτηση που θα φέρει κάποιον σε δύσκολη θέση. Γιατί εντάξει, δεν είναι κάποια ανάλογη κατάσταση ώστε να ξέρω ακριβώς πώς να συμπεριφερθώ και νομίζω πως ήταν λογική ένα τέτοιο συνέστημα. Και μετά από μια μισή ώρα περίπου φτάσαμε επιτέλους στις φυλακές, περάσαμε τον προβλεπόμενο έλεγχο και έπειτα κινηθήκαμε προς το σχολείο. Ο διάδρομος μέχρι να φτάσουμε όμως εκεί ήταν μουντός, πάρα πολύ κρύος. Δεν έμπαινε σχεδόν από πουθενά φως, τα παράθυρα ήταν βαμμένα και το συνέστημα ήταν πολύ περίεργο. Όμως, φτάνοντας στην είσοδο του σχολείου, η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική. Μεγάλα γκράφιτι υπήρχαν στους τοίχους, μέσα στους διαδρόμους υπήρχαν πολλά χρώματα, όπως και δημιουργίες των μαθητών που κοσμούσαν τον χώρο. Οι καθηγητές του σχολείου μας υποδέχθηκαν με πολύ μεγάλη χαρά και ξεκίνησαν λέγοντάς μας κάποιες βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου. Έπειτα, ακολούθησε ένα γρήγορο πέρασμα από τις τάξεις, όπου και είχαμε την πρώτη μας επαφή με τους μαθητές και τα έργα τους, τα οποία ήταν πραγματικά εκπληκτικά. Νομίζω όμως πως αυτό που θα μου μείνει αξέχαστο από το πέρασμά μας από τις αίθουσες είναι η χαρά στο πρόσωπο ενός μεσήλικα μαθητή, όταν μας έδειχνε μια θήκη για αναπτήρα που είχε φτιάξει με ξυλάκια χειροτεχνίας. Φαινόταν πολύ ευχαριστημένος από το δημιούργημά του, ενώ μας επισήμανε και κάποιες αλλαγές που θα έκανε αργότερα ώστε να το τελειοποιήσει. Ο δικός μας ενθουσιασμός όμως φάνηκε να είναι κάτι που το γέμιζε ακόμα περισσότερο. Έπειτα, συγκεντρωθήκαμε μαζί με 5 μαθητές του ΣΔΕ σε μία από τις αίθουσες με σκοπό να κάνουμε τη συζήτηση που περιμέναμε όλοι. Είχε φτάσει λοιπόν η στιγμή να λύσουμε οποιαδήποτε απορία είχαμε γύρω από την εμπειρία των φυλακών, τις σκέψεις και τα συναισθήματα των κρατούμενων, καθώς επίσης και τον λόγο που αποφάσισαν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες. Αφού μας συστήθηκαν οι 5 μαθητές, ξεκίνησαν οι ερωτήσεις, οι οποίες εξελίχθηκαν σε μια επικοδομητική συζήτηση με πολλά μηνύματα. Αυτό που έχει αποτυπωθεί όμως στο μυαλό μου είναι η εργασία ενός Ιρανού κρατούμενου, η οποία ήταν ένα παιχνίδι επιτραπέζιο σαν τη γνωστή Μονόπολη, με μια σημαντική όμως διαφοροποίηση. Αντί για περιοχές, αγοράζεις αξίες, όπως η ηθική, ο σεβασμός, η αγάπη. Αυτό που με συγκίνησε όμως περισσότερο ήταν ότι αυτό το επιτραπέζιο το έφτιαξε για τον αδερφό του, ώστε να μάθει από μικρός τις αξίες της ζωής και τη σημασία τους τόσο για τον άνθρωπο όσο και για την κοινωνία. Όλα όσα μας είπαν οι μαθητές κρατούμενοι ήταν μαθήματα και συμβουλές ανεκτίμητης αξίας που μπορούν πραγματικά να σώσουν ζωές. Επομένως, θεωρώ πως ήταν η πιο ενδιαφέρουσα εκδρομή που έχω συμμετάσχει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής μου ζωής. Το μόνο που θα άλλαζα θα ήταν ο λίγος χρόνος που είχαμε για συζήτηση, αλλά ήταν πλήρως κατανοητό δεδομένου της αυστηρότητας των συνθηκών. Αν πρέπει λοιπόν να περάσω ένα μήνυμα από αυτή την επίσκεψη, είναι ότι η εκπαίδευση και η παιδεία ανοίγουν δρόμους και προσωπικούς αλλά και κοινωνικούς. Ας θυμηθούμε άλλωστε τη φράση του Βίκτορο Σουγκό, που έλεγε ότι εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή. Και να κλείσω λέγοντας πως αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη δικαστεί και η ποινή τους ήταν η στέρηση της ελευθερίας τους. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να τους καταδικάζουμε επαόριστον με τη συμπεριφορά μας. Ακούσατε τη Μαρίνα από το πρώτο γέλα Χεδόρου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
1: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο Out of the Board,
2: το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πίνακα, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
3: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια και αγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξης. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
1: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
3: Αλλά πάντα με πολύ δράμα, γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
2: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
1: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
2: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
1: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
2: Γιατί το Out of the Board
1: ξεκινάει τώρα.
2: Και αυτή η πτήση δεν έχει επιστροφή.
3: Welcome aboard. Let's go!

0: Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα podcast μας. Είμαι η Αρετή.
1: Είμαι η Ήβα και σήμερα στο Out of the Board μιλούμε για τον πιο αγαπημένο Άγιο του κόσμου, τον Άγιο Βαλεντίνο φυσικά.
0: Εδώ και κάποια χρόνια η ημέρα αυτή έγινε μία από τις πιο γνωστές μέρες του χρόνου και πολλοί τη γιορτάζουν με διάφορους τρόπους, είτε χαρίζοντας λουλούδια σε κάποιο αγαπημένο τους, είτε σοκολατάκια, μπουλουκάκια με ρομαντικό δείπνο, με δώρα ή απλά με μια απρόβλεπτη ρομαντική χειρονομία.
1: Ποιος είναι όμως αυτός ο Άγιος της καρδιάς μας? Εμείς θα απαντήσουμε την ερώτηση αυτή, αφού αναζητώντας την απάντηση θα πρέπει να πάμε χρόνια και αιώνες πίσω.
0: Δηλαδή πόσο πίσω, Βρελίδα?
1: Γύρω στο 269 μετά Χριστού. Ο Άγιος Βαλεντίνος ήταν ιερέας στη Ρώμη, ο οποίος εκτελούσε κρυφά γάμους για νέους στρατιώτες.
0: Οι γάμοι τη συγκεκριμένη περίοδο απαγορεύτηκαν από τον αυτοκράτορα Κλάβδιο τον Β. Τώρα γιατί, μόνο ο αυτοκράτορας ξέρει. Ο ιερέας μας όμως αψήφισε την εντολή αυτή, γιατί θεώρησε ότι ο έρωτας είναι ανώτερος από τις αυτοκρατορικές εντολές.
1: Γι' αυτό φυλακίστηκε και εκτελέστηκε στις 14 Φεβρουαρίου.
0: Βέβαια, κάτι που πρέπει να πούμε είναι πως ο Άγιος Βαλεντίνος είναι χριστιανός καθολικός, ενώ εμείς είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Άρα μια εύλογη ερώτηση είναι γιατί το γιορτάζουμε.
1: Την απάντηση αυτή δεν θα τη δώσουμε εμείς, γιατί απλά είμαστε παιδιά μικρούλικα. Τι ξέρουμε εμείς από έρωτες?
0: Σωστά! Αφήνουμε την απάντηση σε εσάς τους ενήλικες.
1: Αυτά είχαμε για σας σήμερα.
0: Από μένα την Αρετή
1: και από μένα την Λίδα, στο Β' Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Μαλούντα και το podcast Out of the Board.

0: Ένα, δύο.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Είμαστε οι Dorothy Snot South Creek.
3: Στην πίση να ποιηθούμε.
2: Τώρα θα το φτιάξουμε σε εκπομπή.
3: Ποίηση είναι ένα ποίημα.
2: Η ποίηση είναι κάτι που είναι αλήθεια.
4: Κάθε λεξούλα έχει και το δικό της λόγο. Κάθε λεξούλα έχει μια πράξη ειδική.
5: Κάτι γιατί το ξέχασα.
3: Ποίηση είναι όταν ταΐζουμε τη γάτα μας.
6: Ποίηση είναι όταν παίζουμε με τους άλλους.
7: Ποίηση είναι να πηγαίνουμε στην παιδική χαρά.
8: Ποίηση είναι όταν πηγαίνεις στην λαϊκή για να πάω να πάρω πορτοκάλια, μήλα, μπανάνες κτλ.
9: Ποίηση είναι να ακούμε μια παράσταση.
10: Ποίηση είναι όταν κάποιος είναι ήσυχος.
11: Ποίηση είναι όταν ενώνουμε τον τόνο της φωνής μας για να ακουστούμε.
12: Ποίηση είναι όταν βουτάμε στη θάλασσα.
13: Όταν πηγαίνουμε στο κινηματογράφο.
14: Είναι από το μυαλό μας, αλλά δεν πειράζει και να κάνουμε και ένα λάθος.
3: Ποίηση είναι όταν μας αγαπάει κάποιος.
15: Ποίηση σημαίνει ότι φυτώνουμε λουλούδια.
3: Ποίηση είναι να χαμογελάω και να πετάω.
16: Είναι το καλοκαίρι όταν έρχεται και κολυμπάμε με στο χέρι μας ένα παγωτό.
17: Είναι ποίημα ο ήλιος.
18: Τα λουλούδια.
3: Ποίηση είναι όταν παίζουμε με μία γάτα.
7: Ποίηση είναι όταν είμαστε στο δάσος και εξερευνούμε.
19: Ποίηση είναι όταν κουτάμε κάτι κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

0: είμαστε στην Τόρο του Σνότ, Σάουτ, η Κρίκ.
1: Γράψε μου κι εμείς ένα ποίημα.
2: Για το νερό.
0: Ένα ποίημα από νερό.
3: Θέλουμε να πούμε το ποίημα στο μικρόφωνο.
1: Νερό είναι ένα γεμάτο μπουκάλι που με ξεδιψά.
2: Η πισίνα με τις νεροτσουλήθρες που παίζουν τα παιδιά.
4: Μία λίμνη με πολλά νούφαρα.
2: Με λιβελούλες που μας κάνει χαλά.
1: Νερό είναι ένας βάρτος με βατράκια.
0: Που χοροπηδούμε ψηλά.
1: Νερό είναι ο σιγουριάφι που σιγουριώνει στη ζεστασιά.
3: Όχι, ένα άνθρωπος
4: που σιγουριώνει στη ζεστασιά. Είναι σιγαλιά.
3: Νερό είναι τα κύματα που με παρασέρνουν στα βαθιά.
2: Νερό είναι ο καταράκτης
4: που πέφτει από τα ψηλά.
1: Το χιόνι με τις χιονονυφάδες
2: που πέφτουν χαμηλά.
3: Το τσουνάμι στη Μύκονο που διώχνει τα ψάρια μακριά.
1: Νερό είναι...
2: Όταν το χιόνι λιώνει την άνοιξη.
1: Ρέσον ποτόμι από το βουνό. Όταν μαζεύονται σταγόνες στις λίμνες.
3: Στα δέντρα, στα ποτάμια και στα φυτά.
1: Ένα σύννεφο που μας φέρνει βροχή και μας κυνηγά.
2: Το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από τη βροχή.
3: Όταν ο ήλιος χαμογελά ξανά.

0: Τέλος.
1: Σας χαιρετάω με πολλά χαιρετίσματα.
0: Ευχαριστούμε που ακούσατε την εκπομπή μας. Θα έρθουν και άλλα παιδιά για σας να σας πούνε και άλλη εκπομπή.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: θα ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο νησί της Χαβάης οι κάτοικοι συζητούν για τη χθεσινή νύχτα που πέρασαν.
2: Τι νύχτα κι αυτή, Θεέ μου! Ο αέρας βούιζε μανιασμένος και τα κύματα ακούγονταν μέχρι εδώ. Δεν μ' άφησαν να κοιμηθώ.
3: Ούτε εγώ κοιμήθηκα. Τέτοιος άσχημος καιρός δεν έχει ξαναγίνει.
4: Αλίμονο στα πλοία που ήταν χθες τα νυχτά. Καπετάνιση μου και ξέρω. Θεριά τα κύματα, θεριά.
5: Εφημερίδες! Έκτακτο νέο! Μεγάλο ατύχημα με δεξαμενόπλιο στα νυχτά του νησιού μας! Εφημερίδες!
3: Δώσε πάλι κάρι μια εφημερίδα να μάθουμε τα νέα.
5: Ορίστε, κύριε. Εφημερίδες! Έκτακτο νέο!
6: Διάβασε δυνατά να ακούσουμε τι έγινε.
3: Μεγάλη οικολογική καταστροφή κοντά στις αχτές της Χαβάης. Μετά τη χθεσινή θαλασσοταραχή με θηλυώδεις ανέμους, το δεξαμενόπλιο Πατρίκ δεν άνοιξε στα χτυπήματα της αγριεμένης θάλασσας. Το πλοίο, 30 ετών μονότυχο, άνοιξε τρύπα στο τείχομά του. Από τα ξημερώματα σήμερα, στις 8 Φεβρουαρίου, τον υπετρελαίου χύνονται στη θάλασσα.
7: Αχ, μεγάλο κακό μας βρήκε.
8: Πάνω στο πλοίο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Ο καπετάνιος ενημερώνει τους ναύτες του.
3: Ναύτες μου, η νύχτα που πέρασε ήταν μεγάλη δοκιμασία. Το πλοίο μας άνοιξε τρύπα. Μην πανικοβάλλεστε. Έχω στείλει ήδη σήμα κινδύνου. Ελικόπτερα έρχονται να μας παραλάβουν.
8: Από ψηλά, οι ναύτες κοιτούν με αγωνία το πλοίο τους και το πετρέλαιο που χύνεται στη θάλασσα.
9: Πω πω, κοίτα το πετρέλαιο. Έχει δημιουργήσει μια μεγάλη μαυρίλα στη θάλασσα.
7: Η ρύπανση θα είναι μεγάλη. Θα δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή.
10: Στο νησί οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι.
5: Εφημερίδες! Νεότερα από την κατάσταση των ακτών μας! Εφημερίδες!
7: Για να δούμε τι νεότερα έχουμε.
3: Διάβασε δυνατά, μάζεψαν την πετραγγυλίδα.
7: Από την πρώτη στιγμή που ο καιρός το επέτρεψε, έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για το μάζεμα της πετρελοκυλίδας. Τοποθετήθηκαν βλωτά φουσκωτά φράγματα για τον περιορισμό της και ειδικά συνεργεία μάζεψαν το πετρέλαιο. Ωστόσο, οι πολύματα πετρελαίου συνεχίζουν να απλώνονται στον ωκεανό και πλησιάζουν τις ακτές της Χαβάης.
11: Πω, τι μεγάλη ζημιά που πάθαμε!
8: Οι ακτές μας θα γεμίσουν πετρέλαιο, μαυρίλα και άσχημη μυρωδιά.
7: Εμείς οι ψαράδες θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τι θα πουλάμε? Θα χάσουμε τις δουλειές μας.
12: Το ξενοδοχείο μου θα μείνει άδειο. Δεν θα έρχονται πια τουρίστες.
3: Στο μαγαζί μου ποιοι θα έρχονται να τρώνε? Όλοι θα αποφεύγουν το νησί μας.
12: Δεν θα μπορούμε να φτιάχνουμε δικό μας καθαρό αλάτι.
8: Τι θα γίνει με το περιβάλλον του νησιού μας?
13: Τι θα γίνει με την οικονομία του νησιού μας?
14: Τι θα γίνει με τις ζωές μας?
8: Πρέπει να κάνουμε κάτι, να σώσουμε το νησί μας και γρήγορα.
3: Ο κουρέας που ήταν τόση ώρα σκεφτικός πετάχτηκε και μίλησε.
7: Φίλοι μου, ηρεμήστε. Έχω τη λύση. Πάω να ενημερώσω πρώτα τον δήμαρχο.
9: Το επόμενο πρωί ο δήμαρχος τους κάλεσε όλους στην πλατεία. Κομμωτές και κομμώτριες από όλο το νησί, επιστήμονες, κάτοικοι, ήταν όλοι εκεί. Ο κουρέας πήρε το λόγο.
15: Ακούστε προσεκτικά. Βρήκα πώς θα μαζέψουμε τα υποδήματα πετρελαίου. Εμείς οι κουρείς, οι κομμωτές, οι κομμώτριες, το ξέρουμε καλά. Η ανθρώπινη τρίχα, τα μαλλιά μας δηλαδή, μπορούν να προστροφήσουν σχεδόν 10 φορές το βάρος του σέλαιου. Ένας κομμωτής από την Αλαμπάμα της Αμερικής, ο Φιλ Μακ Κόρι, το 1989, μετά από το μεγάλο ατύχημα του Exxon Valdez στην Αλάσκα, είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει μαλλιά για να μαζέψει υπολείμματα πετρελαίου. Ονόμασε τα φίλτρα του Hair Booms και έβαλε τα μαλλιά σε καλσόν και τούλι. Θα σας δείξουμε αμέσως τι εννοώ.
9: Οι κομμωτές είχαν φέρει μαζί τους όλα τα απαραίτητα. Σε ένα μπολ νερό έριξαν λίγο πετρέλαιο και ένα κομμάτι καλσόν γεμισμένο με μαλλιά. Σε ένα πεντάλεπτο το πετρέλαιο είχε κιόλας κολλήσει στις τρίχες. Όλοι ενθουσιάστηκαν.
16: Θα δοκιμάσουμε!
7: Αγαπητοί συμπολίτες, εγώ, η δήμαρχος, σας προσκαλώ. Χρειαζόμαστε εθελοντές να κόψουν τα μαλλιά τους για να σωθούν οι ακτές μας. Συμφωνείτε?
16: Συμφωνούμε!
8: Μα χρειαζόμαστε πολλές παραπάνω τρίχες. Πώς θα μαζέψουμε τόσες πολλές?
12: Εμείς οι δημοσιογράφοι του νησιού θα βοηθήσουμε. Θα ειδοποιήσουμε τους αναδέλφους μας σε όλο τον κόσμο να το διαδώσουν.
5: Εφημερίδες! Εφημερίδες! Οι κάτοικοι του νησιού αναλαμβάνουν δράση! Εφημερίδες!
3: Διάβασα δυνατά να ακούσουμε τι γράφουν για μας.
13: Οι κάτοικοι της Χαβάης προσπαθούν να σώσουν το νησί τους. Η ιδέα ενός κουρέα ενθουσίασε τους κατοίκους. Μεγάλη κινητοποίηση σε όλα τα μέσα. Η τηλεόραση σε όλο τον κόσμο ενημερώνει για αυτό το νέο. Οι εφημερίδες μιλούν γι' αυτό. Το ίντερνετ δεν σταματάει να ανεβάζει ειδοποιήσεις και τα ραδιόφωνα δεν σταματούν να διαδίδουν αυτό το θέμα.
17: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας.
3: Κουρές από εθελοντές στα κομματήρια και στα κουρία σε όλες τις χώρες από όλο τον κόσμο. Τα ψαλίδια των κουρέων έχουν πάρει φωτιά. Καθημερινά, δεκάδες αεροπλάνα και πλοία καταφθάνουν φορτωμένα με σακιά γεμάτα μαλλιά.
4: Οι κάτοικοι δουλεύουν πυρετοδός. Βάζουν τις τρίχες μέσα σε καλτσόνι τούλια. Δύο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, η Matter of Trust από την Αμερική και η Ρεστή από την Ελλάδα, έστειλαν έτοιμα φίλτρα χαλάκια, κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μαλλιά ανθρώπων και ζώων.
12: Οι κάτοικοι με ενθουσιασμό, πείσμα και συνεργασία δουλεύουν ασταμάτητα. Άλλοι μέσα σε βάκες και άλλοι σε ακτές. Στις παραλίες, στα βράχια, ρίχνουν τα φίλτρα χαράκια και τα γεμισμένα καλσόν και τούλια.
2: Το πετρέλαιο κολλά πάνω στις τρίχες. Οι κάτοικοι τα σταργίζουν και τα επαναχρησιμοποιούν. Μαζεύουν το πετρέλαιο. Μετά από πολλές μέρες προσπάθειας, η θάλασσα ξαναγίνεται γαλάζια.
9: Ακούστε και αυτό. Μετά από την κινητοποίηση και έκταση που πήρε το θέμα, η Ναυτιλιακή Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την πλήρη απόσυρση των μονού τυχώματος δεξαμενόπλοιου μέχρι το 2010.
3: Οι κάτοικοι έχουν μαζευτεί και πάλι στην πλατεία να το γιορτάσουν. Η Δήμαρχος πήρε το λόγο.
8: Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές από όλες τις χώρες που με την προσφορά των μαλλιών τους σώσαμε το νησί μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς τους κατοίκους για τη συνεργασία που δείξατε και δουλέψατε ακούραστα μέρα και νύχτα. Πιο πολύ ευχαριστούμε τους κουρείς, τους κομμωτές και τις κομμώτρες του νησιού μας για την ιδέα που είχαν και με τη γνώση τους έζησαν το νησί μας.
9: Κουρέα, οι κάτοικοι του νησιού μας, για την προσφορά σας, σας απονέμουν το χρυσό ψαλίδι της πόλης.
8: Ας ξεκινήσει το γλέντι!
18: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
19: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος. Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
20: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
21: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
22: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
23: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
24: Συντονιστείτε στο European School Radio.
25: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
26: Μείνετε συντονισμένοι.
27: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Σάμου είναι ξανά κοντά σας.
28: Το Ράδιο Γελινάξου επιστρέφει δυναμικά με νέες εκπομπές για τη φετινή χρονιά.
29: Συνεχίζουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο European School Radio και για τους ακροατές μας από εκεί να πούμε πως να μας ακολουθήσουν στο Instagram στο Radio κατ' ο Παύλα Γελινάξου, όπου θα ανεβάζουμε τις εκπομπές που θα κάνουμε

0: Κάποιες βασικές εκπομπές που θα ξεκινήσουμε είναι μία αθλητική και μία που θα είναι για γενικότερα θέματα και κυρίως σχολικά.
1: Ακολουθήστε μας στα social για να ενημερώνεστε για τις εκπομπές που έρχονται.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Τα καλύτερα έρχονται.
4: Έχεις τσακωθεί ποτέ με συμμαθητή σου?
5: Ξέρεις ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να λύνεις τις διαφωνίες σου?
4: Διάλογος.
5: Σεβασμός.
4: Ακρόαση.
5: Διαμεσολάβηση.
4: Η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης του πρώτου γυμνασίου Θήβα σας παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή.
5: Μιλάμε, ακούμε, συμφιλειωνόμαστε. Η δύναμη της διαμεσολάβησης στο σχολείο μας.
4: Μάθε πώς οι μαθητές λύνουν τις διαφωνίες ειρηνικά.
5: Ακούστε μας στο European School Radio.
6: Μιλάμε, ακούμε, συμφιλειωνόμαστε.
7: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.

0: και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: everyone. We're 16 young pupils from the 3rd High School of Veria. We're about to embark on an adventure of a lifetime. Yes!
1: We're part of an exciting Erasmus project focusing on sustainable tourism.
2: We are learning how to travel responsibly and leave places better than we found them.
0: So we will share our ideas and experiences with peers from Germany. Together, they'll work on solutions to make tourism greener and more sustainable.
1: It's more than a trip. It's a journey towards a better future. You can't wait to exchange cultures, discover new places, and make a real impact.
2: Erasmus projects open young minds and inspire positive change. Stay tuned as we, the young change makers, are going to share our stories.
3: Sustainable tourism for today, for tomorrow, for everyone.
4: Γεια σας! Είμαστε από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας και θα σας παρουσιάσουμε μια λίστα με τα 5 πιο επικίνδυνα ζώα. Πρώτον, κουνούπι. Το κουνούπι είναι δίπτερο έντομο με 3.500 περίπου είδη στον κόσμο και τρέφεται με νέκταρ και γύρι από διάφορα λουλούδια. Τα θηλυκά κουνούπια χρειάζονται αίμα για να μπορούν να κάνουν αυγά, γι' αυτό και τσιμπάνε. Τα κουνούπια ερεθίζονται με τη θερμότητα του σώματος και την υγρασία του αέρα. 2. Ασιατική κόμπρα. Η ασιατική κόμπρα ζει σε θερμές χώρες όπως η Ασία και η Αφρική. Το σώμα της φτάνει περίπου τα 2 μέτρα σε μήκος και τρώει σαύρες, ποντίκια, βατράχους, σκουλίκια και μικρά θηλαστικά που κυνηγούν κυρίως τη νύχτα. Στο μπροστινό μέρος του στόματός της έχει 2 ιοβόλα αγκίστρια και από εκεί εκτοξεύει το δηλητήριό της. Όταν νιώθει ότι απειλείται και θέλει να αμνηθεί, το δηλητήριό της είναι ιδιαίτερα νευροτοξικό και συνήθως με ένα τσίπημα σκοτώνει το θύμα της. 3. Η Αυστραλιανή τσούχτρα. Η Αυστραλιανή τσούχτρα έχει σήμα σαλατιέρας. Έχει 60 πλοκάμια μερικών μέτρων, τα οποία έχουν 5.000 χελιά το καθένα, με τοξίνη που μπορεί να σκοτώσει έως 60 ανθρώπους σταματώντας την καρδιά ή τους πνεύμονες. Επίσης, η μέδουσα κολυμπάει με 3 ως 4 κομβούς, που σημαίνει 1,5 με 2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. 4. Μεγάλος άσπρος καρχαρίας. Ο λευκός καρχαρίας είναι ανεμφισβήτητα το μεγαλύτερο γνωστό αρπακτικό ψάρι του κόσμου. Βρίσκεται στα παράκτρια νερά κοντά στην επιφάνεια σε όλους τους σημαντικούς ωκεανούς. Φτάνει σε μήκος μεγαλύτερο των 6 μέτρων. Ζυγίζει μέχρι 2.240 κιλά και διαθέτει 3.000 δόντια. 5. Αφρικανικό λιοντάρι. Το αφρικανικό λιοντάρι είναι ο τέλειος κυνηγός. Ανήκει στην οικογένεια των ελουροειδών και ζει συνήθως σε σαβάνες και γρασιδότοπους. Έχει τεράστια και δυνατά δόντια που θρηματίζουν και τα πιο σκληρά κόκαλα ταχύτητας αστραπής και κοφτερά νύχια ώστε να σκοτώνει πιο εύκολα τη λία του.
5: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
6: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
5: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
6: ESR, European School Radio.
5: Το δικό μας web radio.
7: Φιλία.
8: Εμπιστοσύνη νιάξιμο.
9: Συνεργασία, ειλικρίνεια.
10: Ενδιαφέρον, απεριόριστη αγάπη.
11: Η φιλία είναι σημαντική για τον άνθρωπο.
12: Ομορφαίνει τη ζωή μας με δυνατά συναισθήματα και ισχυρούς δεσμούς.
13: Τους φίλους μας τους συμπαραστεκόμαστε με ανιδιοτέλεια.
14: Η φιλία είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα.
15: Ένα ταξίδι χαράς και εμπιστοσύνης.
5: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
6: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
5: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
6: ESR, European School Radio.
5: Το δικό μας web radio.
7: Καλημέρα, παιδιά.
8: Πάλι με το κινητό είσαι.
9: Ναι, μόλις ανέβασα ένα βίντεο και έχω φτάσει ήδη τα 200 like. Οι φίλοι μου με ακολουθούν.
16: Χα, σιγά τους φίλους.
17: Φίλοι είναι αυτοί, ούτε καν τους ξέρεις.
18: Ποιος από αυτούς ήταν δίπλα σου όταν έπεσες με το ποδήλατο?
19: Με ποιον έψαχνες παρέα στους δρόμους όταν έχασες το σκύλο σου?
20: Με ποιους από αυτούς πήγες στο πάρκο του Θανάση?
21: Ποιοι ήταν δίπλα σου τότε που στεναχωρήθηκες από το κακό διαγώνισμα στα μαθηματικά?
9: Έχετε δίκιο, φίλοι μου. Εσείς ήσασταν πάντα δίπλα μου σε χαρές και λύπες. Εσείς και μόνο εσείς. Ρε παιδιά, μιας και είστε οι μοναδικοί μου φίλοι, μήπως μπορείτε να μου δανείσετε 20 ευρώ?
3: Ακαλά!
5: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
6: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
5: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
6: ESR, European School Radio.
3: Το δικό μας web
22: radio. Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και, και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Απισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για
3: τώρα,
1: το χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
5: Γεια σας.
4: Είμαστε μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης.
5: Και ετοιμάσαμε μία σειρά από 5 μοναδικά podcast.
6: Το θέμα μας, ο εθισμός στο διαδίκτυο. Ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας.
7: Θα μιλήσουμε για τα σημάδια του εθισμού, τις επιπτώσεις και πώς να τον αντιμετωπίσουμε.
8: Με ιστορίες, συμβουλές και τη δική μας ματιά θα σας βοηθήσουμε να δείτε το διαδίκτυο αλλιώς.
9: Ακούστε μας στη σειρά Κλικ με νόημα.
10: Είμαστε εδώ για να κάνουμε τη διαφορά. Συντονιστείτε!
3: Μία εκπομπή για τον αθλητισμό και τη διατροφή. Από τη Β' τάξη του Εναγίλ Χίου.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

κάνει, σε γυρεύουν, σε φωνάζουν, σε φωνάζουν. Η λευκή βάρκα στα νυχτά μεθυσμένη.

0: Στην πρίζα ή στα μαχαίρια.
1: Ένα podcast για τον εθισμό στο ίντερνετ και το χάσμα γενναιών είναι δύο διαφορετικά προβλήματα ή μήπως το ένα τροφοδοτεί το άλλο.

0: Δύο κόσμοι, μία σύνδεση και στη μέση εμείς. Είμαστε στην πρίζα ή στα μαχαίρια. Γεια σας, είμαι η Ναυσικά και το στούντιό μας σήμερα γέμισε.
1: Είμαι η Ευγενία και μαζί μας σήμερα είναι η Κατερίνα, η Χαριτίνη και η Άννα Μαρία.
2: Μαθήτρες Α' Λυκείου όλες μας που προσπαθούν να επιβιώσουν ανάμεσα στα διαγωνίσματα και τους πειρασμούς του κινητού μας.
0: Σήμερα πιάνουμε ένα καυτό θέμα, το χάσμα γενναιών και πώς το διαδίκτυο έγινε η νέα γραμμή του μετόπου μέσα στο σπίτι. Είναι θυσμός ή είναι απλά ο τρόπος που ζούμε πια?
3: Και γιατί οι γονείς μας νιώθουν τόσο απειλημένοι από μια οθόνη 6 ιντσών?

0: Προχθές η μαμά μου νευρίασε επειδή έστειλα μήνυμα στην Εύα ενώ τρώγαμε. Μου είπε ότι έχουμε χάσει την επαφή μας.
1: Α, ωραία. Το κλασικό εμείς στην εποχή μας κλπ. Αλλά κοινωνικότητα άλλαξε μορφή. Τότε είχαν το σταθερό τηλέφωνο με το δεκάμετρο καλώδιο. Ξέρω το φορτιστή μας ένα πράγμα.
2: Αλήθεια.
3: Ισχύει, αλλά προσέξτε, μήπως έχουν και λίγο δίκιο. Πόσες φορές είμαστε στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς μας και ο καθένας κοιτάζει μία οθόνη.
2: Εκείνοι τις ειδήσεις στο Facebook και εμείς στο TikTok.
1: Αυτό είναι το ειρωνικό. Μας κατηγορούν για εθισμό, αλλά και εκείνοι, αν τους πάρει στο κινητό, παθαίνουν στερετικό σύνδρομο.

0: Θυμάστε που είχαμε κάνει μία έρευνα στην τάξη?
1: Ναι. Ναι.
0: Ρωτήσαμε 20 συμμαθητές μας ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ακούν όταν κλείνουν την πόρτα του δωματίου τους.
2: Αν θυμάμαι καλά, οι περισσότεροι απάντησαν το κλασικό «Βγες λίγο έξω να σε δούμε».
1: Το θέμα είναι ότι όταν βγαίνουμε, συχνά δεν έχουμε τίποτα να πούμε, γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σωστά ο ένας τον άλλον.
3: Δεν καταλαβαίνω ότι εμείς ενημερωνόμαστε μέσω του social media, ενώ εκείνοι περιμένουν τις ειδήσεις στην ΕΡΤ.
0: Και κάπως έτσι δημιούργησε το χάσμα. Όχι από το internet το ίδιο, αλλά από την επιθυμία να βρεις κάποιον που να σε καταλαβαίνει. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
4: Και αυτός ο κάποιος συνήθως είναι οι φίλοι σου.
3: Ένας συμμαθητής μας είπε κάτι σημαντικό. Το κινητό μου είναι το μόνο μέρος όπου δεν μου κάνει κανείς κήρυγμα. Αυτό δεν είναι καμπανάκι για το χάσμα γενεών?
0: Ξεκάθαρο.
1: Ναι.

0: Ας γίνουμε όμως και λίγο πιο αυστηρές με τους εαυτούς μας. Ευγενία, εσύ ας πούμε. Πότε ένιωσες τελευταία φορά ότι το κινητό σου σε ρούφηξε?
1: Χθες. Ήθελα να δω ένα βίντεο για τη φυσική και κατέληξα μετά από 2 ώρες να βλέπω πώς φτιάχνει το σου στην Ιαπωνία. Εκεί νιώθω ότι χάνει τον έλεγχο.
0: Καλά. Αυτό είναι το λεγόμενο rabbit hole. Οι αλγόριθμοι είναι σχεδιασμένοι να μας κρατάνε θυσμένους.
2: Και επειδή οι γονείς μας δεν ξέρουν πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, νομίζουν ότι εμείς απλά τεμπελιάζουμε.
0: Άρα έχουμε 2 προβλήματα. Απ' τη μία, μια τεχνολογία που μας κλέβει το χρόνο, και απ' την άλλη, μια γενιά που αντί να μας βοηθήσει να βάλουμε όρια, απλά μας τιμωρεί.
3: Είναι σαν να βλέπεις κάποιον να πνίγεται και αντί να του πετάξει το σίδιο, να του φωνάξει γιατί μπήκε στη θάλασσα.
0: Σωστό.
4: Ξέρετε τι με τρομάζει περισσότερο? Ότι το ίντερνετ είναι τρόπος μας να δραπετεύουμε από την πίεση του σχολείου. Και επειδή οι μεγάλοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, αντί να μας πλησιάζουν, μας φωνάζουν και από πάνω. Και έτσι το χάσμα μεγαλώνει.

0: Ο εθισμός είναι το σύμπτωμα. Η έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς είναι συχνά η αιτία. Αντί να συζητήσουμε για το άγχος μας, κρύβομαστε πίσω από ένα άβαταρ.
1: Πώς μειώνεται λοιπόν αυτή η απόσταση?
2: Με το να αφήσουμε το κινητό στο τραπέζι, αλλά να το κάνουν και οι δύο πλευρές.
1: Όχι, εσύ το αφήνεις, εγώ τσεκάρω το Facebook.
3: Και ίσως να τους δείξουμε τι μας αρέσει. Να κάτσουν να δουν ένα thread μαζί μας, να καταλάβουν λίγο το χιούμορ μας.
2: Η τεχνολογία μπορεί να γίνει γέφυρα αν τη χρησιμοποιήσουμε όλοι μαζί.
1: Από ό,τι κατάλαβα, ο εθισμός μειώνεται όταν η πραγματική ζωή γίνεται πιο ενδιαφέρουσα από την ψηφιακή.
4: Και η πραγματική ζωή ξεκινάει από το να μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να μαλώσουμε.
2: Αυτά από μας. Κλείστε τις οθόνες,
1: αφήστε τα κινητά
3: και ανοίξτε την πόρτα του δωματίου σας.

0: θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλωσορίσατε στο podcast μας.

Γεια σας! Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε τραγούδια μιας άλλης εποχής.

0: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
1: Πάμε!
2: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την 6η τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Düsseldorf. Δηλαδή με τη Μιχαέλα,
2: τον Γιώργο,
4: την Κωνσταντίνα
0: και τον Μάριο.
4: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική και ταξίδια στο διάστημα. Απολαύστε το!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Afters.

0: Onyx.
1: Κορυφαία απογεύματα.
2: Τι?
1: Κορυφαία απογεύματα.
2: Τι?
1: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: αγαπημένη μας φίλη από το ραδιόφωνο του νηπιαγωγείου μας. Σήμερα θα σας πούμε την αστεία μας ιστορία του κυρίου Κλικ Κλικ. Ο κύριος Κλικ Κλικ είχε ένα πρόβλημα, παιδιά. Όταν καθόταν στον υπολογιστή του, πατούσε τα πάντα. Έκανε κλικ σε όλα μπροστά στην οθόνη του.
1: Θα κάνω κλικ εκεί, θα κάνω κλικ εδώ, θα κάνω κλικ παντού. Αχ, θα... Δείτε ένα κουμπάκι. Κάνω κλικ και σε αυτό.
0: Μία μέρα καθόταν ο κύριος Κλικ Κλικ στον προηγητή του και έπαιζε και εμφανίστηκε ξαφνικά ένα μήνυμα. Και έζησε σύνδεσης σοκολάτες. Κάνει κλικ και ζω.
1: Πόσο μ' αρέσουν οι σοκολάτες, θα κάνω κλικ και...

0: το κουμπάκι.
1: Όχι!
0: Ο υπολογιστή του κόλλησε έναν ιό και τώρα κοντεύει να χαλάσει τα πάντα.

0: Πρώτα σκεφτόμαστε, μετά κοιτάμε και μετά ρωτάμε κάποιο μεγάλο. Δηλαδή δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες για να φάω εγώ.
1: Δεν θυμάτω. Και για κρίκρι τα μάτα, δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Άμα και τα τεφόρια.
0: Ευτυχώς έχουμε τον τρόπο για να διορθώσουμε. Θα βάλουμε τη βάρους και θα προσέξει από εδώ και πέρα. Πάμε τώρα για παιχνίδι, παιδιά! Τι θα κάνω αν στον υπολογιστή μου εμφανιστεί ένα μήνυμα? Όπως δώσαμε το όνομά σου. Θα κάνω κλικ ή όχι? Πρώτα πριν πατήσεις, πρώτα τη μαμά σου. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό!
1: Μίλας στους ξένους στο διαδίκτυο. Είναι σωστό ή όχι?
2: Όχι!
1: Στείλε μου.

0: είναι το μάθημα του παιδιά στο διαδίκτυο, τώρα θα είναι προσεκτικός. Τώρα όλοι θα το φωνάζουν.
1: Δία.
2: Δία.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τι ξέρεις ότι.
2: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
4: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
5: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
7: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
8: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
9: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: Τα βιβλία απευθείας από τη βιβλιοθήκη στα αυτιά σας. Ρομαντικά, μυστηρίου, αστυνομικά, φαντασίας.
1: Το podcast που χρειάζεται κάθε βιβλιοφάγος.
2: Είμαστε εδώ για να σας παροτρύνουμε να διευρύνετε τους ορίζοντές σας και να γνωρίσετε νέα βιβλία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

0: Καλώς ήρθατε φίλοι μας και πάλι στο δεύτερο μέρος μιας εκπομπής φτιαγμένης με πολύ μεράκι από την ομάδα Champions του ραδιοφώνου της Δέλτα 3 του Αλφα Δημοτικού Σχολείου Λακατασμιάς στην Κύπρο. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Είμαστε ο Μάριος Ευσταθίου και ο Μιχάλης Λοϊζίδης και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα. Είμαστε μια ομάδα παιδιών που απλά αγαπάμε τον αθλητισμό. Παιδιά, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
2: Είμαστε πανέτοιμοι να σας ταξιδεύσουμε για άλλη μια φορά στον κόσμο του αθλητισμού και να σας συστήσουμε ανθρώπους που εμπνέουν. Μείνετε συντονισμένοι για να γνωρίσετε αστέρια του αθλητισμού, ανθρώπους πρότυπα, ταλέντα μοναδικά.
3: Σωστά. Ας περάσουμε όμως ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα για περισσότερα ενδιαφέροντα για τον αθλητισμό. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε για το εορτασμό της ημέρας σχολικού αθλητισμού σε στίχους Θαλίας με τίτλο «Ο αθλητισμός είναι ζωή».

0: Επιστρέψαμε για να γνωρίσουμε ανθρώπους του αθλητισμού που μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για τον καθένα. Αθλητές που μπορούν να διδάξουν με το παράδειγμα και τον χαρακτήρα τους.
1: Είμαστε πολύ περίεργοι να μάθουμε κάποιους από αυτούς που όλοι θαυμάζουμε.
2: Λοιπόν, ελάτε να μάθουμε λίγες από τις πτυχές της ζωής του αγαπημένου σε όλους Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχει γίνει συνώνυμο με το ποδόσφαιρο και πρότυπο για εκατομμύρια παιδιά σε όλη την Ιφίλιο.
3: Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως πρόκειται για έναν υπερφυσικό ταλέντο. Πολύ συχνός παιδί το έσκαγε από την πίσω πόρτα του σπιτιού του για να βρεθεί στους δρόμους της Φουντσάλ και να παίξει με τους φίλους του ποδόσφαιρο. Ήταν ένα παιδί εξαιρετικά φτωχής οικογένειας που γεννήθηκε στη Μαδέρα. Ήταν το τέταρτο και μικρότερο παιδί της οικογένειας.
1: Σωστά! Η μητέρα του εργαζόταν ως μαγείρισα και ο πατέρας του ως κηπουρός. Είναι γνωστό επίσης πως ο πατέρας του είχε προβλήματα αλκοολισμού, γι' αυτό και ήταν δύσκολο να στηρίξει την οικογένειά του. Ο Κριστιάνο χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καρδίας στα 15 του χρόνια. Βέβαια όλα αυτά δεν υπήρξαν εμπόδιο για τον ίδιο, αλλά η οθήση για να παλέψει να πραγματοποιήσει το όνειρό του, να γίνει κορυφαίος ποδοσφαιριστής.
4: Μελετώντας την ιστορία του, καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά ταλαντούχο πλάσμα που χόρευε με την μπάλα από παιδί. Ήξερε να κοντρολάρει και να τριπλάρει την μπάλα με τρομερή επιδεξιότητα, αφού παρακολουθούσε μεγαλύτερα παιδιά και προσπαθούσε να τα φτάσει. Είχε σίγουρα φυσικό ταλέντο λόγω του ότι τα πόδια του δεν ξεχώριζαν καθώς ορμούσε μπροστά με την μπάλα. Λάτρευε το ποδόσφαιρο, αλλά μισούσε να χάνει. Δεν τα παρατούσε εύκολα γιατί ήθελε να γίνεται κάθε μέρα καλύτερος από τον χθεσινό του εαυτό.
5: Βέβαια, έχω ακούσει πως ήταν το πιο ανταγωνιστικό παιδί της Κουίνταν ντε Φαλκάο και αυτός ίσως ήταν ο λόγος που οδηγεί το πάντα σε νίκη. Για τον Κριστιάνο η νίκη ήταν το καλύτερο συνέστημα και είχε μόνη να βελτιώνει κάθε πλευρά του παιχνιδιού του. Βέβαια, είχε και το παραξούχλι Cry Baby που μπορεί να είναι υπερβολικό και συχνά αδικό πείραγμα. Βασίζεται όμως στο πόσο εκφραστικός και ανταγωνιστικός είναι ο Ρονάλντο. Για μένα οι αντιδράσεις του αυτές δείχνουν πάθος και θέληση για την νίκη και μπορεί να είναι χαρακτηριστικό των μεγάλων αθλητών. Στα μάτια μου γίνεται πια ανθρώπινος.
6: Συμφωνώ με κάθε σας λέξη, παιδιά. Για να ξεχωρίζεις σε ένα τέτοιο άθλημα όπως το ποδόσφαιρο, χρειάζεται να έχεις πάθος, να λατρεύεις αυτό που κάνεις και να μην σε λυγίζουν οι ατυχίες, οι αδικίες και τα λάθη. Ο Κριστιάνο λατρεύει το γήπεδο και την ομάδα του. Όπως είπε και ο ίδιος, κανένα ταλέντο δεν μπορεί να σε σπρώξει στην κορυφή αν δεν εργαστεί σκληρά με πάθος και αφοσίωση. Ως εκ τούτου, θα έλεγα πως ο Κριστιάνο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε παιδί, διδάσκοντας μας ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι αδύνατον, φτάνει να το θέλουμε.
7: Πόσο μ' αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Οι άνθρωποι στις μέρες μας έχουν ανάγκη από πρότυπα και και όταν γνωρίζουμε την ιστορία πίσω από ένα όνομα, πραγματικά εμπνεόμαστε. Σίγουρα ο Ρονάλντο δεν είναι και ο μοναδικός που ξεχωρίζει στον χώρο του αθλητισμού.
1: Εννοείται πως δεν είναι. Ας ακούσουμε όμως ένα τραγούδι από τους Λοκομόντο με τίτλο Γκολ, που είμαστε βέβαιοι πως ταιριάζει απόλυτα με την ενέργεια του Ρονάλντο.
8: Η δράση συνεχίζεται. Και το επόμενο κεφάλαιο μας μεταφέρει στο νερό.

0: Ελπίζουμε να απολαύσατε το τραγούδι. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε ένα νέο άθλημα και μια αθλήτρια που αξίζει την προσοχή μας.
1: Το επόμενο ταλέντο, παράδειγμα, προέρχεται από τον χώρο της κολύμβησης. Η κολύμβηση είναι άθλημα στο οποίο ο αθλητής κινείται στο νερό χρησιμοποιώντας το σώμα του με στόχο την ταχύτητα και τον σωστό έλεγχο αναπνοής. Η αθλήτρια που θα γνωρίσουμε έχει καταγωγή από τη Λέμεσο της Κύπρου και έπρεπε να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις για να ξεχωρίσει.
0: Εξάπτει στην περιέργειά μας. Ποια είναι αυτή η αθλήτρια και τι διαφορετικό έχει που θα επηρεάσει τον τρόπο που βλέπουμε τον αθλητισμό?
2: Ένα θα σου πω. Είναι σύμβολο δύναμης και θέλησης και ονομάζεται Καρολίνα Πελεντρίτ. Τα πράγματα για αυτή δεν είναι και τόσο εύκολα, αφού μόλις στα 9 της χρόνια έχασε την όρασή της, οπότε έπρεπε να αγωνιστεί με μία αναπηρία.
3: Πόπο, πόση δύναμη χρειάζεται? Γίνεται να είναι κολυμβήτρια μια γυναίκα με οπτική αναπηρία? Μου φαίνεται αδύνατο.
4: Όχι, Κωνσταντινό μου, δεν είναι αδύνατο. Η Καρολίνα Πελεντρίδου αποδέχτηκε την αναπηρία της και αγωνίστηκε με θάρρος να γίνει ανεξάρτητη και να συνεχίσει να ονειρεύεται. Παρά τις δυσκολίες, δεν άφησε ποτέ το πρόβλημα της να την περιορίσει. Αντίθετα, βρήκε στον αθλητισμό και συγκεκριμένα στην κολύμβηση ένα τρόπο να εκφραστεί και να ξεχωρίσει. Όπως είπε η ίδια, πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας και μετά την κοινωνία. Αυτό έκανε η ίδια και σίγουρα τη θαυμάζω γι' αυτό.
5: Η Καρολίνα Πελεντρίτου γυμνάζεται αδιάκοπα και τίποτα δεν μπορεί να την αποτρέψει από το να ζήσει και να παλέψει να υλοποιήσει τους στόχους και τα όνειρά της. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της ήρθε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Κέρδισε χρυσό μετάλλιο στην Αθήνα το 2004 και στο Πεκίνο το 2008. Μάλιστα, η πρώτη της διάκριση ήταν σε Βαλκανικούς Αγώνες όταν συναγωνίστηκε με αρτιμελείς αθλητές 14 της χρόνια. Έγινε έτσι η πρώτη Κύπρια αθλητρία που κατέκτησε χρυσά παραολυμπιακά μετάλλια χαριζώντας υπερηφανία σε όλη τη χώρα.
0: Αλήθεια!
4: Αλήθεια! Η ιδέα υποστηρίζει πως η δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στο σώμα αλλά και στο μυαλό.
3: Μα πώς γίνεται αυτό? Αν δεν έχεις ένα δυνατό σώμα, πώς δεν μπορείς να ξεχωρίσεις σε αγώνες τέτοιου επίπεδου?
6: Κι όμως, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα παράδειγμα για αυτό που λένε πολλοί. Όπου υπάρχει ένα θέλω, σίγουρα υπάρχει και ένα μπορώ.
4: Αυτό που εννοούσε Καρολίνα με τα λόγια της είναι πως το να γυμνάζεις τα χέρια και τα πόδια σου σε δυναμώνει σωματικά. Σίγουρα όμως ξέρει καλά πως δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται να δυναμωθείς και το μυαλό σου, γιατί αυτό σε βοηθά να πάρεις σωστές αποφάσεις, να κάνεις σωστές επιλογές για να καταφέρεις να πετύχεις κάθε σου στόχο. Το μυαλό σου πρέπει να είναι καθαρό και να διακατέχεται από θετικές σκέψεις. Όλα αυτά ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και σε οθούν να προσπαθείς με πάθος.
5: Ωραία όλα αυτά. Ας ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν και ας δώσουμε στα παιδιά κάποιες συνοπτικές πληροφορίες για αυτό το κορίτσι θαύμα.

0: Σωστά. Αυτό που θέλουμε να ακουστεί είναι πως η Καρολίνα Πελενδρίτου είναι μια ξανθιά πολύ εντυπωσιακή γυναίκα που αντιμετώπιζε πάντα προβλήματα όρασης. Στα 9 της χρόνια, αφού έχασε εντελώς την όρασή της, βρήκε το θάρρος να σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει.
1: Άνθρωπος με ψυχή γιονταριού, γιατί αντιμετωπίζει την κάθε δυσκολία με θάρρος. Πόσο τη θαυμάζω, αλήθεια. Είναι φύση ανεξάρτητη, αφού μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και μάλιστα να κάνει ένα ολόκληρο έθνος περήφανο. Νιώθει γεμάτη, γιατί μέσα από την αγάπη της για τον αθλητισμό γίνεται χρήσιμη για την κοινωνία.
2: Θεωρώ σημαντικό να προσθέσουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο γενναιόδωρον, γεμάτον ενσυναίσθηση, αφού δημιούργησε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Τον οργανισμό Through My Eyes, μέσα από τον οποίο συγκεντρώνονται χρήματα με σκοπό να υποστηρίξουν αθλητές με αναπηρία.
3: Αυτό που μου μένει γνωρίζοντας την ιστορία της είναι πως αυτό που χρειάζεται ο καθένας μας για να πετύχει τους στόχους του είναι να ξεπεράσουμε τα όρια μας.
4: Πώς θα συμβεί αυτό? Μπορούμε να κάνουμε μαγικά? Είμαστε απλά παιδιά.
3: Θα σου πω λοιπόν τον κανόνα 6-7. Καθίστε αναβαυτικά και σημειώστε. Πρώτο βήμα, βάλε στόχους. Δεύτερο βήμα, βεβαιώσου πως αυτό είναι που θέλεις να πετύχεις.
5: Άσε εμένα να μαντέψω το επόμενο βήμα, Αντριάννα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, το τέταρτο βήμα είναι η θετική σκέψη. Το πέμπτο βήμα είναι η σωστή στρατηγική. Να έχω δηλαδή οργανώσει τα βήματα που θα ακολουθήσω και να ζητώ βοήθεια όπου χρειάζεται. Έκτο βήμα, το σύνθημα της τάξης μας. Θάρρος, πίστη και προσπάθεια. Έβδομο βήμα, η σκληρή δουλειά.
6: 6-7 λοιπόν. Ήρθε η στιγμή να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Ας ακούσουμε το τραγούδι του συγκροτήματος Imagine Dragons Believer. Το τραγούδι αναφέρεται στις δυσκολίες που δεν μας σταματούν, στον πόνο που μπορεί να γίνει δύναμη και στην πίστη στον εαυτό μας που είναι το κλειδί. Απολαύστε!

0: επιστρέφουμε με έναν προβληματισμό. Αναρωτιέμαι αν γνωρίζοντας την ιστορία της καλοκαιρινής Πελεντρίτου, αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τους ανθρώπους με αναπηρία.
1: Η ιστορία της Καρολίνας Πελεντρίτου αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα άτομα με αναπηρία, γιατί ανατρέπει στερεότυπα και δημιουργεί νέα πρότυπα σκέψης. Στο παρελθόν, πολλοί θεωρούσαν την αναπηρία ως κάτι που περιορίζει απόλυτα τις δυνατότητες ενός ανθρώπου. Η Καρολίνα αποδεικνύει το αντίθετο. Με επιμονή και προσπάθεια, ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσει στην κορυφή και να διακριθεί παγκόσμια.
2: Συμφωνώ. Επίσης, νιώθω πως οι παραολυμπιακοί άθλητες είναι πρότυπα δύναμης. Θεωρώ πως οι άνθρωποι αυτοί δείχνουν ότι η αναπηρία δεν είναι εμπόδιο, γιατί κερδίζουν τρόπια και μεταλλεία. Επίσης, καταβάλουν προσπάθεια γιατί θέλουν να δείξουν πως η δυσκολία τους δεν είναι εμπόδιο, αλλά ο λόγος μεγαλύτερη προσπάθεια. Ακόμα είναι πρότυπα δύναμης, γιατί δουλεύουν τόσο σωματικά όσο νοητικά. Έχουν στόχους γιατί θέλουν να κάνουν τα δυνατά δυνατά. Την ίδια στιγμή δοκιμάζουν τα όρια τους γιατί θέλουν να εκπλήξουν τον εαυτό τους αλλά και το κοινό που τους θαυμάζει. Γι' αυτό, όπως σωστά είπε ο Κριστιανό Ρονάλντο, το ταλέντο είναι απλώς η αρχή. Η επιτυχία απαιτεί συνεχή προσπάθεια.
3: Εγώ νιώθω πως ο τρόπος που οι άνθρωποι σκέφτονται για την αναπηρία χρειάζεται αλλαγή. Αρχικά, η αναπηρία δεν είναι μειονέκτημα. Απλώς οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί γιατί βρίσκουν το δυνατόν το σημείο και το εξάσκουν καθημερινά. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ικανότητες που δεν διακρίνονται εύκολα και ίσως θα πρέπει να δώσουμε χρόνο να τους γνωρίσουμε καλύτερα πριν τους κρίνουμε. Πιστεύω πως αυτοί που λένε τους άλλους ανάπηρους έχουν και αυτοί ένα πρόβλημα στο μυαλό.
4: Επιπλέον πρέπει να προσεγγίσουμε την αναπηρία με μια άλλη πιο καθαρή μάτια. Οι αναπηροί αθλητές αξίζουν τον σεβασμό μας. Αρχικά πρέπει να σεβόμαστε τους αθλητές γιατί μπορεί να έχουν κάτι καλύτερο και μπορεί να βρεθούμε στη θέση τους. Επίσης πρέπει να μην κρίνουμε αυτούς τους ανθρώπους από την εμφάνιση γιατί δεν έχει ρόλο η εμφάνιση αλλά το εσωτερικό των ανθρώπων.
5: Άρα αυτοί οι αθλητές διακρίνονται από θάρρος, πίστη, επιμονή και προσπάθεια και πρέπει σίγουρα να αποτελέσουν τα πρότυπά μας.
1: Ώρα να χαλαρώσουμε λιγάκι και να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πάνο Μουζουράκη με τίτλο «Πήρα ένα φωτόσπαθο».

0: Επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και να αναζητήσουμε γνωστούς αθλητές στην ιστορία του τόπου μας.
1: Όπου και να αναζητήσουμε στην πατρίδα μας, θα εντοπίσουμε το αθλητικό ιδεώδες, αφού στην Ελλάδα γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Διερευνώντας λοιπόν το παρελθόν, ανατρέξαμε στη μέρα όπου ο Σπύρος Λουής έγινε ο πρώτος Έλληνας μαραθωνοδρόμος που δεν ήταν καν αθλητής και κέρδισε για την πατρίδα του ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.
2: Πώς έγινε αυτό? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ αθλητής να κερδίσει ένα μετάλλιο μέσα από τα χέρια ξένων πρωταθλητών?
0: Η ζωή του Σπύρου Λουή ήταν πολύ ξεχωριστή. Γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1873 στο Μαρούσι και προερχόταν από μια φτωχή οικογένεια. Κανείς δεν φανταζόταν ότι αυτός ο νεαρός θα γινόταν ένας μεγάλος ήρωας για την Ελλάδα. Ήταν ο νερούλας του Μαρουσιού. Η συμμετοχή του στους αγώνες είχε ως αφορμή ένα καθαρά συναισθηματικό κίνητρο. Συμμετείχε στους αγώνες για να κερδίσει την καρδιά της αγαπημένης του Ελένης, οι γονείς του, της οποίας τον απέρριψαν. Ήταν ο μόνος τρόπος να τον δεχθούν ως γάμπρο. Το 1896 συμμετείχε στο μαραθώνιο των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα και η νίκη γι' αυτόν ήρθε αβίαστα. Με χρόνο 2 ώρες και 58 λεπτά ο Σπύρος Λουής κατάφερε να νικήσει ένα σπουδαίο Γάλλο και έναν Αυστραλό αθλητή.
3: Όλοι οι Έλληνες όπως και εμείς τον θαυμάσαμε και μοιάζε σαν τα πέταξε στο στάδιο. Η απλότητα, η ταπεινότητα και η ψυχραιμία του τον οδήγησαν στη νίκη και τον έκανα γνωστό ανά το παγκόσμιο. Έγινε συνώνυμο της αντοχής και της προσπάθειας. Με αποφασιστικότητα και δύναμη κατάφερε να μπει πρώτος στο Παναθηναϊκό στάδιο και να κερδίσει αθλητές, θρύλους χάριζοντας συγκίνηση και χαρά σε όλους τους Ελλήνες.
4: Για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ο χαρακτήρας του. Ένας άνθρωπος υπομονετικός και ταυτόχρονα επίμονος πίστεψε στον εαυτό του και με τη μαχητικότητα που τον διέκρινε κατάφερε να πετύχει τον στόχο του. Δεν τα παρατούσε εύκολα και πάντα αγωνιζόταν για τους στόχους του. Η ιστορία του μας διδάσκει ότι με προσπάθεια, πίστη και επιμονή μπορούμε να επιτύχουμε τα όνειρά μας. Ας μην τα παρατάμε, παιδιά.
5: Παιδιά, αλήθεια, μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες αισθάνομαι πως ο αθλητισμός είναι για όλους. Δεν υπάρχουν περιορισμοί και κανείς δεν μπορεί να βάλει φρένο στα ταλέντα μας. Μόνο θετικά μπορείς να βιώσεις μέσα από αυτόν και νιώθω πως είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί κάτι αρνητικό για να το καταλογίσουμε.
6: Εμμανουήλ μου, εγώ θα έλεγα πως υπάρχουν κίνδυνοι που έχουν να κάνουν μέσα με τον χώρο του αθλητισμού, παρόλο που σίγουρα επωφελούμαστε από αυτόν.
7: Αρχικά η υπερβολική ενασχόληση με τον αθλητισμό μπορεί να οδηγήσει σε σωματικούς τραυματισμούς. Πολλοί αθλητές πιέζουν τον εαυτό τους πέρα από τα όρια τους, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους.
8: Πέρα από τα προβλήματα υγείας, ο έντονος ανταγωνισμός μπορεί να δημιουργήσει άγχος και πίεση, ιδιαίτερα στα παιδιά και στους νέους. Η ανάγκη για νίκη με κάθε κόστος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία τους.
9: Ένα ακόμη αρνητικό φαινόμενο είναι η χρήση απαγορευμένων ουσιών, γνωστή ως ντόπινγκ, που αλλοιώνει το νόημα του ευαγωνίσδες και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών.
10: Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αθλητισμός μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα βίας και φανατισμού, ιδιαίτερα μεταξύ φιλάνθρωπων, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες του σεβασμού και της συνεργασίας.
11: Συνοψίζοντας λοιπόν, το μήνυμα που θέλουμε να αφήσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή είναι πως θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός πρέπει να υπηρετεί και όχι υπερβολή και πίεση.
1: Η Champions Ραδιοφώνου από το Α Δημοτικό Σχολείο Λακατάμιας σας αποχαιρετούν με το μήνυμα. Σηκωθείτε από τον καναπέ, διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και ασχοληθείτε με τον αθλητισμό. Σίγουρα υπάρχει το άθλημα που θα ασκεί σώμα, πνεύμα ή και τα δύο.
12: Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια!

0: το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα, Κίκο!
1: Καλημέρα, Πόκο! Μα τι έχεις και είσαι τόσο χαρούμενος?
0: Αχ, Κίκο, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η μαμά μου μου πήρε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο για τα ζώα! Μα δες, Κίκο, έχει όποιο ζώο μπορείς να φανταστείς!
1: Τι ωραία, Πόκο! Μπράβο στη μαμά σου! Τα βιβλία μας βοηθούν πάντα να γίνουμε καλύτεροι! Έλα, θες να κάτσουμε να το ξεφυλίσουμε!
0: Αμα και βέβαια, Κίκο! Ήδη έχω ξεφυλίσει τις πρώτες σελίδες και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όλα τα ζώα είναι διαφορετικά.
1: Όντως, είναι διαφορετικά. Αλλά έχουμε κάτι κοινό. Παιδιά, τι λέτε?
2: Φυσικά, έχουν καρδιά και νιώθουν αγάπη.
0: Ωραία, έχουν δίκιο τα παιδιά, Κίκο. Τα ζώα έχουν συναισθήματα όπως έχουμε και εμείς. Να! Για παράδειγμα, αυτά τα ζωάκια που τα βλέπουμε κάθε μέρα στο δρόμο, στα σπίτια, παντού.
1: Ναι, Πόκο. Και ξέρεις τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα?
2: Χρειάζονται φαγητό, νερό, σπίτι και αγάπη.
0: Πω! Δηλαδή, αν τα πονέσουμε, πονάει και η καρδιά τους, Κίκο.
1: Ναι, Πόκο μου. Και η αγάπη δεν πρέπει να πονάει ποτέ.
0: Ναι, Κίκο, αλλά για δες τα ζώα της φάρμας. Τα γαϊδουράκια πρέπει να τα χτυπάμε για να πάνε πιο γρήγορα.
1: Όχι, Πόκο μου, ούτε αυτό είναι σωστό. Τα ζώα της φάρμας δουλεύουν πολύ και κουράζονται και αυτά σαν εμάς. Παιδιά, πώς τα φροντίζουμε?
2: Με καθαρό χώρο, με φαγητά και χωρίς φωνές.
0: Ναι, αλλά τα ζώα του δάσους... Αυτά είναι διαφορετικά, σωστά. Ζούνε πάρα πολύ ελεύθερα και πάρα πολύ χαρούμενα.
1: Καλά, θα ήταν χαρούμενα και ελεύθερα αν δεν χαλούσαμε το σπίτι τους, Πόκο. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τα δάση.
2: Βέβαια, δεν πετάμε σκουπίδια, δεν τζέμε και δεν πειλάζουμε τα ζώα.
0: Το δάσος είναι το σπίτι τους και εμείς κάθε φορά δεν το προσέχουμε καθόλου. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι ζούγκλες για να βρούνε τα ζώα λίγη ησυχία.
1: Δεν μείνεις και τόσο σίγουρος, Πόκο μου. Οι άνθρωποι κυνηγούν και φυλακίζουν τα ζώα της ζούγκλας, ενώ αυτό που τους αξίζει πραγματικά είναι...
2: Ελευθερία, σεβασμός. Να ζουν στο σπίτι τους.
0: Πόσο άδικα φερόμαστε στα ζωάκια. Έτσι μου έρχεται να τρέξω να βουτήξω στη θάλασσα, να μην βλέπω και να μην ακούω τίποτα από αυτά που κάνει ο άνθρωπος στη φύση.
1: Δυστυχώς ούτε εκεί θα γλιτώσεις, Πόκο. Να, για δες εδώ αυτή τη χελώνα με το τυλιγμένο πλαστικό γύρω της. Και η θάλασσα πονάει όταν δεν την προσέχουμε.
2: Τα παιδιά κρατάμε τη θάλασσα καθαρή και βοηθάμε τα ψάρια.
0: Πω, Κίκο, αυτό το βιβλίο είναι πολύ στενοχωρητικό τελικά.
1: Όχι, μωρή Πόκο. Αυτό το βιβλίο μας θυμίζει ότι όλα τα ζώα παντού, στην πόλη, στη φάρμα, στο δάσος, στη ζούγκλα και στη θάλασσα...

0: σου θα το δεις.
1: Και όταν βλέπουμε αδικία,
2: παρατηρήσετε κακοποίηση κάποιου ζώου.

0: Την αξίζω, θα το δεις.
1: Κίκο, αυτό το βιβλίο μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό. Μου έμαθε να σέβομαι, να αγκιάζομαι και να αγαπάω.
2: Σωστά, Πόκο μου. Γιατί όπως μ' αρέσει να λέω, η μαγεία στην οποία πιστεύεις είσαι εσύ. Η βοήθεια στην οποία ελπίζεις είσαι εσύ. Και η αλλαγή που περιμένεις, εσύ είσαι πάλι, Πόκο. Εσύ και μόνο εσύ.
3: Όχι πόνο, μόνο χάδι, όχι φόβο, μόνο αγάπη.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
5: Παιδιά, τα μάθατε? Τι να μάθουμε? Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
6: Δηλαδή?
5: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
7: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
6: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
8: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
9: Η ψηφιακή ασπίδα. Μια προσέγγιση για την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο από τους μαθητές του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Κιαρκίνας στην Αγόριο. Αλήθεια, εσύ ήξερες ότι τα σκουλίκια δεν έρπονται μόνο στο χώμα, αλλά τρυπώνουν συχνά και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές? Και τώρα θα σου πω ένα γρίφο να σε προβληματίσω. Ο υπολογιστής με μάγεψε και όλοι μου φωνάζουν πως αν δεν ξεκολλήσω, ίσως και να αρρωστήσω. Τι έχω? Σύντομα θα λυθούν όλες οι απορίες.
10: The game is over.
11: Μα μόλις ξεκινήσαμε. Όχι, δεν παίζω. Έλα, πάμε για ένα ακόμα ματσάκι.
10: Φίλε, παίζεις ενούπαικτης.
12: Τι θα γίνει στη συνέχεια? Δύο επεισόδια με ιστορίες μαθητών που δεν συνειδητοποιούν τον εθισμό τους στα διαδικτυακά παιχνίδια παρά μόνο όταν...
13: Ακούστε τη σειρά podcast Game Over του πρώτου πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
14: I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips.

Θα σου πω είμαι καλά και θα συνεχίσω να περπατάω. Κι αν με ρωτήσεις αν ακόμα πονάω, ότι έζησα μόνο εγώ ξέρω καλά.

Δε σε μίσω, απλά προχωρώ. Κράτα το μάθημα και δεν κοιτάω πίσω. Απλά κάποια πράγματα μένουν βαριά. Yeah. Μη με ξαναπάρεις, πηγαίνω και έχω πέσει στο κρεβάτι. Σ' έχω πάντα στο μυαλό μου, ό,τι κι αν κάνεις δεν είσαι καλή. Δεν είσαι για μένα, το κατάλαβα. Τόσο ντύμα από σένα, μα δεν απαντά. Ξέρω, μ' αγαπάς και αγαπώ. Σε βλέπω όπου και αν πάω, θέλω να σε ξεχάσω. Είσαι στο μυαλό μου τίποτα. Λό, σ' έχω πάντα στο μυαλό. Τόσο ντύχαμε στο μπάριο. Και σε βλέπω όπου και αν πάω.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Αίθουσα σχολείου. Πρώτη ώρα.
2: Μάτια μισόκλειστα, καινούριος καθηγητής.
1: Καλημέρα παιδιά, ας γνωριστούμε. Όνομα και λίγα πράγματα για τον εαυτό σας.
3: Εκείνη η παύση, αυτή που όλοι σκεφτόμαστε. Γιατί δεν λέμε απλά όνομα και επώνυμο?
4: Πέντε λέξεις δεν αρκούν. Πώς θα χωρέσεις μια ολόκληρη ύπαρξη σε πέντε λέξεις?
1: Όνομα, okay, το λέω κάθε μέρα. Αλλά λίγα πράγματα για τον εαυτό μου.
3: Δηλαδή, τι θέλει?
2: Χόμπι, τραύματα παιδικής ηλικίας.
1: Ζώδιο!
4: Να πω ότι μου αρέσει ο ύπνος. Αυτό με χαρακτηρίζει αρκετά.
2: Λένε ότι πέντε λέξεις αρκούν για να περιγράψουν έναν άνθρωπο.
3: Πέντε λέξεις, εμένα, δεν μου φτάνουν ούτε πέντε ώρες.
1: Και αν πω ήσυχη, θα βρεθεί κάποιος που θα πει, όχι, απλά δεν μιλάς.
4: Αν πω κοινωνική, κάποιος θα πει, ναι, αλλά μόνο με τους φίλους σου.
1: Αν πω είμαι δυναμική, για κάποιον θα είμαι απλώς κουραστική.
3: Ο εαυτός μας δεν είναι ένας. Είναι πολλοί. Είναι αυτός που βλέπουμε εμείς στον καθρέφτη.
4: Είναι αυτός που βλέπουν οι φίλοι μας.
2: Είναι αυτός που βλέπουν οι καθηγητές.
1: Είναι αυτός που βλέπει κάποιος που μόλις μας γνώρισε.
3: Κάθε άνθρωπος που έχουμε γνωρίσει κρατάει μέσα του μια διαφορετική εκδοχή μας.
2: Με κάποια κοινά στοιχεία, αλλά ποτέ ολόιδια.
3: Καμία αντικειμενικότητα δεν μπορεί να περιγράψει έναν άνθρωπο.
4: Γιατί και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε γνώμη για τον εαυτό μας κάθε εβδομάδα.
1: Τη Δευτέρα είμαι ήρεμη. Την Παρασκευή είμαι κουρασμένη από όλα και από όλους.
2: Γιατί δεν είμαστε σταθεροί.
1: Αλλάζουμε.
2: Μεγαλώνουμε. Μαθαίνουμε.
3: Ίσως τελικά η ερώτηση δεν θέλει σωστή απάντηση.
1: Ίσως αρκεί να πούμε ποιοι είμαστε σήμερα.
5: Όπα, όπα ρε παιδιά, πολύ μιλώ. Μα πολύ. Εντάξει, είπαμε. Είστε αντικειμενικές, αλλά πόσο πια.
6: Ναι, δεν άργησες λίγο.
5: Όχι και άργησα, λίγο υπερβολή.
7: Λοιπόν, stop. Μπορώ να πω κάτι? Αυτή η ερώτηση, το πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας, με αγχώνει περισσότερα από τα διαγωνίσματα.
6: Ναι, γιατί στα διαγωνίσματα τουλάχιστον ξέρεις τι δεν ξέρεις.
8: Εγώ κάθε φορά σκέφτομαι, να πω την αλήθεια ή την έκδοση που ακούγεται πιο νορμάλ.
4: Να ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε λίγα πράγματα, πόσα είναι λίγα?
5: Εξαρτάται. Αν θες να τελειώσει γρήγορα το μάθημα, πολύ λίγα.
7: Αν θες να σε θυμούνται, λίγο δράμα.
8: Εγώ πάντως, πάντα λέω. Μου αρέσει η μουσική και ο ύπνος. Πιάνει όλες τις φάσεις της ζωής μου.
4: Κι όμως, αυτό λέει πολλά. Ναι, γιατί δεν λέμε ποτέ τι δεν μας αρέσει.
6: Όπως το να μιλάς μπροστά σε όλη την τάξη.
5: Ξέρετε τι σκέφτομαι. Δεν είμαστε ένας χαρακτήρας.
7: Είμαστε ομαδικό project.
6: Με κακές συνεννοήσεις. Με πολύ κακές συνεννοήσεις.
8: Το χειρότερο είναι ότι όλοι σε κοιτάνε, λες και περιμένουν σπίτι ζωής.
4: Να ρωτήσω κάτι. Αν πω είμαι ήσυχη και μετά να δουν να γελάω δυνατά, ακυρώνεται?
5: Όχι, απλά απέκτησες να skills.
6: Οπότε τελικά, ποιος είναι ο σωστός εαυτός?
7: Όποιος είσαι όταν δεν σε κοιτάει κανείς.
8: Okay, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να πω κάτι χαζό για ισορροπία.
6: Okay, έχω ιδέα. Αντί για πέντε λέξεις, μία φράση. Μία. Χωρίς πολλή σκέψη.
7: Αυτό είναι ακόμα πιο αγχωτικό.
6: Όχι, είναι καλύτερο. Σαν story που θα σβηστεί.
8: Να το κάνουμε με σειρά και κανείς δεν σχολιάζει. Deal?
4: Deal. Αλλά αν γελάσετε, χάνετε.
6: Okay, ξεκινάω. Σήμερα είμαι πιο ήρεμη από όσο δείχνω.
4: Καλή αρχή.
8: Σήμερα προσπαθώ να μην τα πάρω όλα προσωπικά.
5: Okay, σήμερα είμαι κουρασμένη, αλλά ακόμα εδώ.
7: Ρε παιδιά, γιατί βγήκε τόσο σοβαρό?
6: Γιατί είπαμε αλήθεια. Θες πιο ανάλαφρο.
8: Τελικά είναι πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα.
5: Ναι, γιατί δεν προσπαθείς να εντυπωσιάσεις.
6: Απλά λες πού βρίσκεσαι. Ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτό? Ότι καμία απάντηση δεν θα ήταν ίδια χθες.
7: Ή με άλλους ανθρώπους.
6: Ή αν με σταθετούσαν δημόσια.
4: Άρα τελικά δεν υπάρχει σωστή απάντηση.
7: Να πω κάτι. Αν μου έλεγαν πες μας ποιος είσαι, θα κολούσα.
6: Ναι, αλλά αν σου έλεγαν τι σε εκνευρίζει, θα μιλούσες μία ώρα.
3: Ακριβώς.
8: Ή τι κάνεις όταν βαριέσαι, εκεί φαίνεται το χαρακτήρα σου.
4: Ή πώς αργείς να απαντήσεις τα μηνύματα.
5: Αυτό είναι το πιο ειλικρινές από όλα.
7: Ναι, γιατί άλλος απαντάει σε 2 λεπτά και άλλος σε 2 με 3 εργάσιμες.
6: Επίσης, θα έπρεπε να ρωτάνε, τι κάνεις όταν αγχώνεσαι.
7: Ή τι σκέφτεσαι πριν κοιμηθείς.
8: Ή ποιο τραγούδι κολλάς στο repeat.
3: Αχ, αυτό μου αρέσει να σας τραγουδήσω κάτι.
5: Όχι!
4: Ορίστε, αυτά είμαστε.
5: Οκ, γρήγορα. Μια μικρή καθημερινή συνήθεια.
3: Λέω σε λίγο και δεν πάω ποτέ.
7: Σκέφτομαι σενάρια που δεν θα συμβούν.
8: Απαντάω στο μυαλό μου, όχι δυνατά.
4: Ανοίγω το κινητό χωρίς λόγο.
5: Οκ, είμαστε όλοι ίδιοι.
7: Τελικά, δεν θέλει κόπο.
6: Θέλει χαλαρότητα.
3: Και λιγότερη σκέψη.
8: Και λιγότερο τι θα πούνε.
4: Γιατί ο εαυτός μας
5: φαίνεται πιο πολύ στα μικρά.
7: Οκ, αλλά να ρωτήσω κάτι. Αν μας έβαζε κάποιος να συστηθούμε στο Instagram, θα λέγαμε τα ίδια πράγματα.
8: Όχι βρε, εκεί θα έγραφα Travel Vibes και Be Kind και το λύσαμε.
5: Εγώ θα έβαζα σίγουρα ένα τραγούδι από πίσω για να καταλάβουμε το mood.
4: Ναι, αλλά και αυτό ψεύτικο δεν είναι λίγο. Δηλαδή, άλλο σε αυτό σχολείο, άλλο στα stories, άλλο στο σπίτι.
3: Τελικά, όντως δεν έχουμε έναν εαυτό. Έχουμε πολλούς, σαν διαφορετικές εκδόσεις.
6: Limited edition όμως, δεν τις βλέπουν όλοι.
8: Πάντως, αν έπρεπε να πω 5 λέξεις για μένα τώρα, θα αρχωνόμουν κανονικά.
7: Εγώ θα άλλαζα λέξεις κάθε μέρα.
4: Κάθε ώρα.
5: Ίσως τελικά αυτό είναι ο εαυτός μας. Όχι λέξεις, αλλά το ότι αλλάζουμε.
3: Και το ότι δεν χωράμε σε μία απάντηση μπροστά σε έναν καινούριο καθηγητή.
6: Ειδικά πρωί.
7: Οπότε, αν μας ξαναρωτήσουν ποιοι είμαστε...
8: Να πούμε απλά, είμαστε σε εξέλιξη.
5: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι αν απαντούσαμε ειλικρινά στην ερώτηση, το μάθημα θα καθυστερούσε κανένα μισάωρο.
8: Και ο καθηγητής θα έλεγε, οκ, παιδιά, συνεχίζουμε αύριο.
7: Γιατί δεν είναι απλή ερώτηση, σαν να σου λένε, διάλεξε ποιο κομμάτι σου θα δείξεις.
4: Ναι, και πρέπει να διαλέξεις γρήγορα, χωρίς σκέψη, χωρίς δεύτερη ευκαιρία.
6: Εγώ πάντως εκείνη τη στιγμή λέω πάντα το πιο safe.
3: Όλοι το κάνουμε. Λες κάτι που δεν θα σε εκθέσει.
8: Που δεν θα σε παρεξηγήσουν.
5: Που δεν θα δημιουργήσει πολλές ερωτήσεις.
4: Τι θα γινόταν όμως, αν λέγαμε κάτι τελείως άκυρο.
7: Τύπου.
4: Δεν ξέρω, ίσως κάποια πληροφορία για τα ζώα.
6: Ή με λένε Ναταλία και αλλάζω γνώμη συνέχεια.
3: Ή με λένε Έλενα και σκέφτομαι πιο πολύ από όσο μιλάω.
8: Αυτό τελικά δεν είναι άκυρο, είναι απλά ανθρώπινο.

0: Άρα ίσως δεν φοβόμαστε να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Φοβόμαστε να πούμε ποιοι είμαστε στα αλήθεια.
2: Γιατί αυτό δεν είναι πάντα ωραίο, ούτε τακτοποιημένο.
1: Και όπως έχουμε καταλάβει, δεν χωράει σε 5 λέξεις.
0: Και ίσως αυτό είναι το πιο ωραίο κομμάτι.
3: Οπότε, αν το σκεφτείς, η καλύτερη απάντηση στην ερώτηση
0: είναι ότι δεν έχει μια σωστή απάντηση.
4: Αυτό ήταν το podcast μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Γεια σας!
6: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
7: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
8: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
9: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
4: Είμαστε οι Schoolgans. Καθίσου εδώ!

εσείς τι λέτε? Είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο? Εμείς θα σας το πούμε ραδιοφωνικά.

0: μαζέψεις τα παιχνίδια σου.
1: Μπα, βαριά με να τα μαζέψεις εσύ.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας ακροατές. Εκπέμπουμε από το πρώτο δημοτικό σχολείο Παπάγου. Και είμαστε...
3: Το Ράδιο Περίκαρο!
4: Στην εκπομπή μας αυτή θα ακούσετε για παιχνίδια από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

0: οι συμμετοχές της Ελλάδας στη Eurovision τα τελευταία 10 χρόνια. Μια εκπομπή του ομιλού ραδιοφωνίας του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας. Η Eurovision πλησιάζει και κάθε δευτερόλεπτο που περνά μας φέρνει όλο και πιο κοντά στη μεγάλη γιορτή. Και ενώ είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι για τη φετινή συμμετοχή, την ώρα που το φέρτο θα ακουστεί για πρώτη φορά σε ζωντανή μετάδοση στη Βιέννη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει χτίσει ένα απίστευτο σερί με τραγούδια που άφησαν εποχή.
1: Ας δούμε πρώτα τι είναι η Eurovision. Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision είναι ο μεγαλύτερος ετήσιος τηλεοπτικός μουσικός διαγωνισμός στον κόσμο. Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση και περιλαμβάνει συμμετοχές από χώρες μέλη της Ένωσης, οι οποίες στέλνουν έναν καλλιτέχνη ή συγκρότημα με ένα πρότυπο τραγούδι. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε το 1956 στο Λουγκάνο της Ελβετίας με σκοπό την ένωση των ευρωπαϊκών λαών μέσω της μουσικής μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πού να ήξεραν όμως ότι αυτός ο θεσμός θα γινόταν ετήσιο γεγονός?
2: Η Ελλάδα έχει συμμετάσχει στη Eurovision 45 φορές από το ντεμπούτο της το 1974. Απουσίας από 6 διαγωνισμούς, του 1975, του 1982, του 1984, του 1986, του 1999 και του 2000. Η Ελλάδα κέρδισε για πρώτη φορά το 2005 με το My Number One της Έλενας Παπαρίζου. Αρκετά όμως με αυτά τώρα. Πάμε να δούμε τα τελευταία 10 και πιο θρηλυκά τραγούδια της χώρας που μας έκαναν να αγαπήσουμε τον δεσμό αυτόν ακόμη περισσότερο.
3: Ας αρχίσουμε με το τραγούδι του 2025, «Η Αστερωμάτα», που ερμήνευσε η Ελληνίδα τραγουδίστρια Κλαβδία σε στίχους Arcade. Είναι το τραγούδι το οποίο κέρδισε τον εθνικό τελικό στις 30 Ιανουαρίου του 2025, οπότε και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου κατέκτησε την έκτη θέση με 231 βαθμούς.

Συνεχίζουμε με το Ζάρι, το τραγούδι της ελληνίδης μουσικού Μαρίνα Σάτι, το οποίο έγραψε με άλλους 8 τραγουδοποιούς και κυκλοφόρησε στις 7 Μαρτίου 2024 από την Golden Records. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2024, όπου τερμάτισε στην 11η θέση με 126 βαθμούς, από τους οποίους οι 85 ήταν από το κοινό και την κατέτασαν στην 8η θέση στο televoting.

Περνάμε στο 2023. Το What They Say είναι ένα τραγούδι του Έλληνα τραγουδιστή Βίκτορ Βερνίκου, το οποίο κυκλοφόρησε στις 12 Μαρτίου 2023. Το τραγούδι εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2023, αφού ο Βερνίκος επιλέχθηκε εσωτερικά από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση ΕΡΤ, τον εθνικό ελληνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 8 August, feet start to shake.

0: Lei.
1: Στο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2022 που πραγματοποιήθηκε στο Τωρίνο της Ιταλίας, την Ελλάδα εκπροσώπησε η ελληνορβηγή τραγουδίστρια Αμάντα Γεωργιάδη Τενφιούρντ με το Die Together, ένα τραγούδι που επιλέχθηκε εσωτερικά από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Το τραγούδι έφτασε στη δεύτερη θέση την chart στην Ελλάδα.
2: You're in full control, it's like you always known so.

Το Last Dance είναι ένα τραγούδι της Στεφανίας Λιβεράκη, το οποίο κυκλοφόρησε ψηφιακά στις 10 Μαρτίου του 2021. Είναι γραμμένο από τον Δημήτρη Κοντόπουλο, τη στιχουργό Sharon Von και την ομάδα παραγωγής Arcad. Το τραγούδι εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2021 στο Rotterdam της Ολλανδίας. Η Στεφανία επαναεπιλέχθηκε ως εκπρόσωπος της χώρας από τον Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα της Ελληνικής Ραδιοφωνία Τηλεόρασης, ΕΡΤ, μετά την ακύρωση του προηγούμενου διαγωνισμού στον οποίο θα συμμετείχε. Το Last Dance κατέλαβε τη 10η θέση με 170 βαθμούς.

Περνάμε στο 2019, αφού το 2020 ο διαγωνισμός δεν πραγματοποιήθηκε λόγω COVID. Το Better Love είναι ένα τραγούδι από την Ελληνοκαναδή τραγουδίστρια Κατερίνα Ντούσκα. Το τραγούδι εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Tel Aviv του Ισραήλ. Το τραγούδι στο μεγάλο τελικό έλαβε την 21η θέση στην Eurovision με 74 βαθμούς.

Όνειρα μου είναι τραγούδι ερμηνευμένο από την Ελληνίδα τραγουδίστρια Γιάννη Τερζή. Το τραγούδι κυκλοφόρησε σαν ψηφιακή λήψη στις 15 Φεβρουαρίου 2018 από την Panic Records. Γράφτηκε από τη Γιάννη Τερζή μαζί με τους Άρκαλ Μέρη, Δημήτρη Σταματίου και Μιχάλη Παπαναστασίου. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2018, πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Παρόλο που το τραγούδι δεν πέρασε το τελικό του διαγωνισμού, έγινε δημοφιλές στην Ελλάδα.

Το 2017, την Ελλάδα εκπροσώπησε στο Κίεβο της Ουκρανίας η Ντέμι με το This is Love. Κατέκτησε τη 19η θέση με 77 βαθμούς στο μεγάλο τελικό.

Το Utopia Land είναι η ελληνική συμμετοχή για τον διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision 2016 από το ελληνικό συγκρότημα Argo. Ερμηνεύθηκε στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα ποντιακά μία διάλεκτο που ομιλείται στη Βόρεια Ελλάδα. Το συγκρότημα εκπροσώπησε την Ελλάδα ερμηνεύοντας τον πρώτο ημιτελικό στις 10 Μαΐου του 2026 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, αλλά πέτυχε να προκριθεί στο τελικό της 14ης Μαΐου.

Το Honest Breath είναι το τραγούδι με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδίου Eurovision το 2015 στην Αυστρία, η Μαρία Έλληνα Κυριάκου. Στον ελληνικό τελικό της Eurovision το τραγούδι βγήκε πρώτο με ποσοστό 48%.

δεν μπορούμε να παραλείψουμε το τραγούδι που χάρισε για πρώτη φορά την νίκη στην Ελλάδα. Το My Number One είναι το νικητήριο τραγούδι του 50ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision το 2005. Σε μουσική του Μανώλη Ψαλτάκη και στίχους του Χρήστου Δάντη και της Ναταλίας Γερμανού και την Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή του Palace of Sports στο Κίεβο της Ουκρανίας, το My Number One έδωσε στην Ελλάδα την πρώτη νίκη της Eurovision.

0: Κλείνουμε με τη φετινή υποψηφιότητα. Ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο» μετά την νίκη του στο Sing for Greece 2026 της ΕΡΤ εκπροσωπεί την Ελλάδα στον 72ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στη Βιέννη. Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Μίνο Σέμι, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με την Ελλάδα να στοχεύει ψηλά στα στοιχήματα. Μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή του στον ημιτελικό της 3ης 12 Μαΐου, ο Ακύλας εμφανίζεται απόψε στον μεγάλο τελικό με τα προγνωστικά να είναι αισιόδοξο για την πορεία της ελληνικής συμμετοχής.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Σήμερα μιλάμε για κάτι που όλοι σχεδόν οι νέοι βιώνουν. Το χάσμα γενεών στην επικοινωνία. Μιλώντας με μεγαλύτερους, πολλές φορές χανόμαστε στη μετάφραση. Νέες λέξεις και εκφράσεις συνεχώς δημιουργούνται και κάπου εκεί οι μεγάλοι αναρωτιούνται. Τι σημαίνει αυτό που μόλις είπες?
1: Εμείς λοιπόν οι μαθητές αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πείραμα. Να ρωτήσουμε τους καθηγητές μας αν γνωρίζουν τι σημαίνουν κάποιες λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Άραγε, θα γελάσουμε ή θα κριντζάρουμε.
2: Πρώτος καθηγητής μας είναι ο κύριος Πι. Γεια σας κύριε Πι, τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Πολύ καλά, σας ακούω.
4: Για δεύτερο καθηγητή σήμερα έχουμε την κυρία Α. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Την κυρία Πι και τον κύριο Νι. Γεια σας.
6: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
4: Θα σας πούμε κάποιες λέξεις, κάποια slang όπως τα λέμε εμείς, από τη δικιά μας γενιά και θα θέλω να πείτε, θέλουμε να μας πείτε τι νομίζετε ότι σημαίνει το κάθε ένα. Θα σας πούμε κάποιες από τις λέξεις και απλά θέλω να μας πείτε τι νομίζετε ότι είναι ή άμα ξέρετε κάποιες από αυτές.
2: Ξέρετε τίποτα για slang, κυρία?
5: Τι?
2: Slang,
5: δεν έχω ιδέα. Για την πραγματικότητα.
2: Εντάξει, καλά ξεκινάμε.
5: Δεν έχω ιδέα για την πραγματικότητα.
2: Πρώτη λέξη, ντελούλου.
6: Ντελούλου, εγώ ξέρω προσωπικά, είναι από τις αγαπημένες μου. Δεν έχω μάθει πρόσφατα. Και έμαθα ότι υπάρχει και ορισμός, βγαίνει από τον delusion, παρέστηση, ότι είναι κάποιος που γενικά ζει σε παρεστήσεις. Κάπως έτσι.
5: Ναι. Και εγώ έτσι έχω την έννοια του λίγο πιο τρελός.
3: Καμία σχέση, δεν νομίζω.
2: Ντελούλου.
5: Α, να ξέρετε. Θα το λέγε μια μαθήτριά μου. Είναι τελείως ντελούλου. Γεια σου, νομίζω το λέγαμε στην εποχή μου. Ότι είναι άλλα ντάλα.
4: Flex. Ας κάνω ακόμα μια άλλη πρόταση για να το καταλάβετε. Ναι. Εγώ

0: φλεξάρω αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή, εγώ φλεξάρω τα λεφτά μου, για παράδειγμα. Τι νομίζετε ότι είναι?
1: Φλεξάρω τα χρήματά μου, για παράδειγμα, είπες. Κανονίζω τα οικονομικά μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι.
2: Το flex νομίζω είναι αυτό όταν προβάλλω, όταν έτσι διαφημίζω αυτό που είμαι, αυτό που φοράω, αυτό που κάνω, κάπως έτσι το θεωρώ.
3: Είναι αυτό που λέτε το flexάρω. Ναι, και εγώ κάπως έτσι το έχω αντιληφθεί αυτό.
0: Τι νομίζετε ότι είναι το cooked?
4: Cooked.
0: Θέλω να σας κάνω μια πρόταση για να σας βοηθήσω.
4: Ναι, αν μπορείς.
0: Εγώ δεν έχω διαβάσει για το διαγώνισμα, οπότε είμαι cooked.
4: Την έχω πατήσει, είμαι χαμένος.
0: Ναι.
5: Αυτό, δηλαδή... αυτό.
4: Α, όπως ο μαγειρεμένος είναι τελειωμένος.
5: Ναι, μαγειρεμένος αυτό.
4: Ναι, οκ.
1: Cooked.
5: Cooked.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω το cooked. Cooked, ναι, μαγειρεύω, αλλά το cooked, όχι.
3: Εγώ εδώ θα σηκώ στα χέρια ψηλά.
2: Το είδη και εγώ, το cooked δεν μου λέει κάτι πέρα από το... Το μαγειρεύω από το cook.
3: Θέλετε να μας εξηγήσετε εσείς?
0: Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν έχω διαβάσει το διαγώνισμά μου, οπότε είμαι cooked.
3: Α, την έχω πατήσει δηλαδή, κάπως έτσι.
0: Ναι, ακριβώς έτσι.
5: Πρέπει να πείτε ότι δεν έχω κάνει κάτι και έπρεπε να το κάνω αυτό. Την πάτησα.
2: Οκ, να μάθουμε και κάτι.
5: Το ghost ή αλλιώς ghosting.
1: Είσαι φάντασμα? Είσαι κάτι παράξενο, όχι?
5: Άμα πάω να πω ότι έκανα ghost κάποιον, πώς... Τι
3: νομίζετε? Εγώ έχω την εντύπωση αυτό ότι παρακολουθώ κάποιον, είτε σε social είτε έξω από το σπίτι του, κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν είναι και σωστό σε αυτό καθόλου.
2: Εγώ τον ghost αντιλαμβάνομαι ότι εξαφανίστηκα ή απομάκρυνα κάποιον όταν σημαίνει έκανα ghost, ότι εξαφανίστηκα εγώ από τη ζωή του, έτσι αντιλαμβάνομαι.
5: Ναι, αυτό είναι με λίγα λόγια.
0: No cap.
4: No cap.
0: No cap.
4: Χωρίς καπέλο, δεν έχω ιδέα.
0: Ναι. Σημαίνει με λίγα λόγια ότι χωρίς
5: λέω χωρίς αλήθεια, ψέμα. Λέω αλήθεια.
0: Δηλαδή θα λέω αλήθεια.
4: Α, χωρίς να έχω δηλαδή περίβλη, κάτι...
0: Ναι, χωρίς περίβλη. Ψέμα.
4: Χωρίς ψέμα, ναι.
5: Ναι,
4: ψέμα.
5: Αυτό.
0: No cap.
3: Όχι. Ούτε εγώ, παιδιά, εδώ, όχι, δυστυχώς, καθόλου καμία επαφή, ούτε καν σαν αγγλικά μπορώ να το πάρω. Όχι, για πείτε μας, εγώ θέλω να μάθω τουλάχιστον.
2: Ή παράδειγμα εγώ, έτσι.
0: No cap σημαίνει ότι θέλουμε να πούμε κάτι, ότι λέμε αλήθεια, δηλαδή ότι δεν είναι ψέμα.
5: Okay.
0: No cap χρησιμοποιείται ως όχι ψέμα.
5: Μάλιστα.
3: Δηλαδή δεν καπελώνω κάτι από το καπάκι, ξέρω εγώ κάπου, καπάκι, δεν το κουκουλώνω κάπως έτσι.
5: Ναι, είναι κάπως αυτό, δεν το κουκουλώνω.
3: Okay.
0: Τη λέξη cringe.
1: Cringe, όχι, δεν το γνωρίζω.
4: Cringe, περίεργο, τύπου ήου.
0: Ναι,
4: ανατριχιάζω αυτό το στυλ.
0: Ναι.
5: Red flag, τι πιστεύετε ότι
4: είναι? Red flag. Κόκκινη σημαία. Είναι ένα σημάδι που μου δίνει ο άλλος και καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά.
5: Ναι, είναι κόκκινη σημάδι, δηλαδή μην το χωρίσετε.
4: Γνωστό αυτό.
5: Lock in.
3: Λοιπόν, lock in, εγώ αυτό που καταλαβαίνω πάλι λόγω αγγλικά, έτσι, λόγω της... αυτά που ξέρω από αγγλικά, είναι ότι και επικεντρώνομαι σε κάτι για να το καταφέρω. Δηλαδή κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου, αν ήθελα από ποτέ να το χρησιμοποιήσω και θα έλεγα lock-in, ότι προσπαθώ, έχω επικεντρωθεί σε κάτι για να μπορέσω να το φέρω εις πέρας.
2: Εγώ σαν έκφραση δεν την έχω ξανακούσει. Μόνο με, και εγώ ότι καταλαβαίνω με αγγλικά ότι έχω κλειδώσει, έχω κολλήσει, κάπως έτσι.
5: Με λίγα λόγια σημαίνει ότι κλειδώνομαι και συγκεντρώνομαι σε κάτι. Αυτό. Okay. Ναι.
4: Toxic.
1: Τοξικός. Αρνητικός.
5: Ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει χάσμα γενεών στην επικοινωνία και αν ναι, πώς νομίζετε ότι αυτό μπορεί να γεβηρωθεί?
4: Τεράστιο χάσμα γενεών, φάνηκε νομίζω, και θεωρούσα ότι είμαι και από τους πιο νέους καθηγητές. Κάτι θα μπορούσα κάποιον να καλύψω. Από ό,τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια, οπότε είναι τεράστιο το χάσμα γενναιών ως προς την επικοινωνία σίγουρα. Το έχουμε δει και οι προηγούμενες γενιές αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι καινούργιο που συμβαίνει τώρα. Και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας, οι δικοί μου δεν καταλαβαίνανε όταν συζητούσαμε τους συνομιλίκους μου. Τι μπορεί να γίνει? Να προσπαθήσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι να ερχόμαστε κοντά σε εσάς, να μην σας αποπαίρνουμε με τα πάντα. να είμαστε open-minded απέναντι σας και να μην παρεξηγούμε τα πάντα. Αλλά και εσείς οι έφηβοι να μην μας αποπαίρνετε με το παραμικρό. Δεν θέλουμε το κακό σας και θέλουμε να είμαστε κοντά σας. Ξέρουμε ότι μας θεωρείτε γέρους, γριές και τα λοιπά, αλλά θέλουμε να σας προσεγγίζουμε. Η πλειοψηφία τουλάχιστον.
5: Ναι.
4: Αυτό, οπότε θεωρώ ότι χρειάζονται βήματα και από τις δύο μεριές. Ναι. Η τέξη του τάγκο που λένε.
3: Ναι.
1: Σίγουρα υπάρχει χάσμα στην επικοινωνία μεταξύ γεριότερων ανθρώπων και νεότερων. Το πώς μπορεί να γεφυρωθεί. Θα πρέπει οι παλαιότεροι συνεχώς να προσπαθούν να είναι σε επικοινωνία με τους νέους για να μπορούν να φουγκράζονται και να μαθαίνουν το λεξιλόγιό τους. Αλλά ακόμα και οι νέοι θα πρέπει να, να κάνουν προσπάθεια να εξηγούν στους μεγαλύτερους αυτό που σημαίνει κάθε φορά αυτό που θέλουν να πούνε με συντομογραφίες. Να το πούμε έτσι.
2: Πιστεύω ότι υπάρχει χάσμα και πάντα, πάντα υπάρχει στις γενιές με διάλογο, με το να μας εξηγείτε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Και αντίστοιχα και εμείς μπορούμε να πούμε κάτι που εσείς δεν το καταλαβαίνετε γιατί ήταν της γενιάς μας, πάλι με εξήγηση, με διάλογο νομίζω λύνονται όλα και βελτιώνουμε και την επικοινωνία. Και με σεβασμό εννοείται ο ένας και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο της εκάστοτε γενιάς.
3: Εγώ θεωρώ ότι το χάσμα γενιών παρατηρείται κυρίως μεταξύ παιδιών και γονιών. Εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και ερχόμαστε σε επαφή με 200-300 παιδιά, πόσα είναι εδώ πέρα κάθε μέρα, τα ακούμε διαρκώς και μαθαίνουμε. Σίγουρα όχι όλα. Αλλά εγώ, παραδείγματος χάρη, το Ντελούλου θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου το έχει εξηγήσει και μου το έχει ορίσει ένα παιδί πέρσι από την πρώτη ηλικίου. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος, ειλικρινά, αλλά κάποιο παιδί μου το έχει εξηγήσει και μου το έχει ορίσει. Και θεωρώ ότι είναι και από τις αγαπημένες μου λέξεις, δηλαδή τη χρησιμοποιώ πλέον και εγώ. Αλλά τα κενά που έχουμε, νομίζω, είναι πολύ λίγα. Λόγω και δουλειά.
2: Σε σχέση με τους γονείς.
3: Σε σχέση με
2: γονείς, αυτό είναι
3: αλήθεια. Σε σχέση με κάποιους που δεν έρχονται σε τόσο άμεση επαφή με παιδιά.
2: Με εφήβους.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εμείς. Καλή συνέχεια.
6: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μπορεί το λεξιλόγιο μας να μην είναι ίδιο πολλές φορές, αλλά όταν υπάρχει θέληση για επικοινωνία, υπάρχει και τρόπος να συνεννοηθούμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακούμε ο ένας τον άλλον και σίγουρα θα βρεθούμε κάπου στη μέση.
7: Ευχαριστούμε πολύ τους καθηγητές μας που τόλμησαν να
8: απαντήσουν. Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
9: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
10: Πάμε!
11: Θέλεις να ακούς ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
12: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
11: Παναγιώτη,
12: Πετρούλα,
11: τον Δημήτρη,
12: Λορέντζο,
11: τον Πασχάλη,
13: τον Άγγελο.
11: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
13: τέχνη του γκράφιτι
11: και ταξίδια στο διάστημα.
10: Απολαύστε τους!

Είμαστε από το 10ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και σήμερα θα σας μιλήσουμε για τον εθισμό στην εφηβική ηλικία. Ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο και βάζει πολλές δυσκολίες στις ζωές των εφήβων και των ανθρώπων γενικότερα.

0: Είμαστε οι Disaster Hunters από το γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής.
1: Μας ακούτε στο European School Radio μια φορά το μήνα. Το θέμα μας είναι οι φυσικές καταστροφές.
2: Νέα ομάδα με φοβερά θέματα.
3: Πάρτε την παρέα σας, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την εκπομπή μας.

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 επεισόδια μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα, στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στον χωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές θέλω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου. Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
4: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
3: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
5: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι.
6: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
7: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
8: 6-7 ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
4: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
9: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
10: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
11: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
12: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
13: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά

0: Γεια σας ακροατές,
1: είμαι η Αριάδνη.
0: Και εγώ είμαι η Βάλια.
1: Μα πρωτού πούμε στο θέμα μας, θα θέλω να μας προβληματίσουμε λιγάκι.
0: Αλήθεια, Αριάδνη, έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς ήταν ο κόσμος μας χωρίς αυτό που αποκαλούμε μουσική?
1: Λοιπόν, νομίζω κανείς δεν μπορεί πραγματικά να φανταστεί τι θα γινόταν τότε. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα έχει λιγότερο χρώμα.
0: Σωστά, θα έλειπε το χρώμα.
1: Στόχος μας λοιπόν για φέτος είναι να σας γνωρίσουμε αυτόν τον συναρπαστικό κόσμο.
0: Θα ανακαλύψουμε παρέα την ομορφιά της μελωδίας μέσα από διασκεδαστικές εκπομπές ποικίλης θεματολογίας.
1: Έτσι μαζί θα χρωματίζουμε ακόμα και τις πιο βαρετές μέρες. Ωχ, Βάλια, ξεχάσαμε να συστηθούμε!
0: Είμαστε οι Melody Matters και εκπέμπουμε μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού Next Station Λευκάδα Radio.
1: Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το επόμενο μουσικό μας ταξίδι.
2: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio, το πρώτο γυμνάσιο Πεύκο σας παρουσιάζει το podcast Scroll Search Repeat που αφορά τη σωστή πλοήση στα κοινωνικά δίκτυα.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Δεν αντέχω άλλο. Ό,τι και αν κάνω, τίποτα δεν αλλάζει. Νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα.
1: Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ έτσι νιώθω καμιά φορά. Αλλά είσαι σίγουρο ότι δεν μπορείς να κάνεις ούτε ένα μικρό πράγμα?
0: Και τι να κάνω δηλαδή? Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
1: Δεν χρειάζεται να το λύσεις όλο. Μόνο να ξεκινήσεις, να πεις τη γνώμη σου, να ζητήσεις βοήθεια, να κάνεις το πρώτο βήμα.
0: Και αν δεν πετύχει?
1: Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Σημασία έχει ότι προσπάθησες. Μερικές φορές, μια μικρή πράξη αρκεί για να ξεκινήσει μια αλλαγή, ακόμα και αν δεν τη δεις αμέσως.
0: Δηλαδή, ακόμη και αν μιλήσω και δεν αλλάξει κάτι?
1: Ανοίγεις τη συζήτηση. Κάνεις τους άλλους να σκεφτούν και ίσως εμπνεύσεις κάποιον να κάνει και εκείνος κάτι.
0: Ίσως τελικά αυτό μπορώ να κάνω εγώ.
1: Ακριβώς. Και μερικές φορές αυτό είναι αρκετό. Να ζητήσεις βοήθεια, να κάνεις το πρώτο βήμα.
2: Πολλές φορές όταν βλέπουμε ένα πρόβλημα λέμε «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα».
3: Ναι, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τίποτα δεν αλλάζει.
0: Σήμερα όμως θέλουμε να μιλήσουμε για αυτή την ερώτηση. Όχι για να δούμε λύσεις σε όλα, αλλά για να δούμε αν τελικά το εγώ είναι τόσο μικρό όσο νομίζουμε.
2: Πολλές φορές λέμε «Δεν είναι δικό μου θέμα» ή «Ας το λύσουν οι μεγάλοι»
3: ή «Σιγά μην μπλέξω».
0: Ναι, αλλά όταν κάτι γίνεται μπροστά σου, π.χ. κοροϊδία, αποκλεισμός, κακία, τότε είσαι ήδη μέσα, ακόμη και αν δεν μιλάς.
2: Η σιωπή είναι και αυτή η επιλογή. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε πάντα.
3: Και φυσικά να θυμόμαστε ότι το «δεν κάνω τίποτα» είναι και αυτό μια επιλογή. Και συχνά η πιο επικίνδυνη.
0: Μα μήπως το θέμα είναι να ξεκινήσεις από κάτι μικρό? Κάτι που μπορεί να κάνεις εσύ χωρίς να περιμένεις τους άλλους?
2: Ακριβώς. Το ερώτημα «τι μπορώ να κάνω εγώ» δεν έχει μόνο μία σωστή απάντηση. Αλλά το να κάνεις το πρώτο βήμα μετράει ήδη.

0: ακόμα και αν είναι κάτι μικρό, όπως να εκφράσεις τη γνώμη σου ή να προτείνεις μια ιδέα σε μια συζήτηση.
1: Δεν χρειάζεται να περιμένεις να είναι τέλειο ή να ξέρεις ότι θα πετύχει, αρκεί να προσπαθήσεις.

0: Και πολλές φορές, ακόμη και αν δεν αλλάξει αμέσως κάτι, ανοίγει συζήτηση και σκέψεις στους άλλους γύρω σου.
1: Ακριβώς, η συμμετοχή δεν είναι μόνο να βλέπεις τι γίνεται. Είναι να κάνεις κάτι για να ξεκινήσει η αλλαγή.
0: Και όταν προσπαθείς, δεν έχει σημασία αν η λύση είναι τέλεια. Το σημαντικό είναι η προσπάθεια και η πρωτοβουλία.

0: Μερικές φορές αρκεί να εμπνεύσεις κάποιον άλλο να κάνει κι αυτός κάτι, ακόμα και αν δεν αλλάξει αμέσως η κατάσταση.
1: Ναι, η δράση μας μπορεί να δημιουργήσει μικρές αντιδράσεις που σταδιακά γίνονται πιο μεγάλες.
2: Και αυτό σημαίνει ότι κάθε μικρή κίνηση, ακόμη και αν φαίνεται ασήμαντη, έχει αξία.
0: Άρα όταν λες «Και τι μπορώ να κάνω εγώ», η απάντηση δεν είναι να περιμένεις.
1: Η απάντηση είναι να δοκιμάσεις κάτι, να εκφράσεις τη γνώμη σου, να προτείνεις, να δράσεις. Η φωνή σου μετράει όταν αποφασίζεις να κάνεις κάτι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα μόνοι μας, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη στάση μας.
0: Και η στάση μας επηρεάζει τους γύρω μας. Ένα άτομο μπορεί να γίνει παράδειγμα για πολλά άλλα.
2: Ακόμα και μια πράξη, να βοηθήσεις, να μιλήσεις, να στηρίξεις κάποιον, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Στο σχολείο μπορούμε να μιλήσουμε όταν βλέπουμε κάτι άδικο.
1: Στο σχολείο, στην τάξη, στα social. Να συνεργαζόμαστε, να ακούμε διαφορετικές απόψεις και να μην φοβόμαστε να εκφραστούμε. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, φοβόμαστε.
0: Φοβόμαστε, μην μας πούν περίεργους, μην μας κοροϊδέψουν, μην μείνουμε μόνοι.
2: Και αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά αν όλοι φοβόμαστε, τότε τίποτα δεν αλλάζει.
1: Και πολλές φορές ο άλλος περιμένει απλά ένα άτομο, ένα, για να νιώσει ότι δεν είναι μόνος.
0: Κάποιος που μιλάει, κάποιος που δεν προσπερνά.
3: Ίσως το θέμα δεν είναι τι μπορούμε να κάνουμε γενικά,
0: αλλά τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Σήμερα μπορώ να μιλήσω. Σήμερα μπορώ να στηρίξω.
3: Σήμερα μπορώ να μην γυρίσω το κεφάλι μου αλλού.
0: Είναι η αρχή.

0: Ακούσατε το podcast με τίτλο «Και τι μπορώ να κάνω εγώ?».
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να γνωτέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
3: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: ό,τι μοιράζεσαι στο διαδίκτυο μένει εκεί για πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς η Νεφέλη και ο Άρης έμαθαν να προστατεύουν τα μυστικά τους?
1: Άκου το podcast «Παραμύθια με κλειδαριά» στο European School Radio.
2: Από το 23ο υπαγωγείο της Αλεξανδρού.
3: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο podcast της 5ης και της 6ης τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνου.
4: Σήμερα θα μοιραστούμε όλα όσα μάθαμε αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο από τα βιβλία, αλλά κυρίως ο ένας από τον άλλον.
5: Γιατί στο σχολείο μας δεν είμαστε απλώς μια τάξη.
6: Είμαστε ομάδα, παρέα, οικογένεια. Και μερικές φορές...

0: εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός Pod

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ραδιογραφήματα.
2: Η Παλμή ανεβαίνει.
1: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
2: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
1: Ραδιογραφήματα.
2: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδη

την Κυριακή 11 Μαΐου στις 2. Οι μαθητές του τμήματος Β3 του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας σας προσκαλούν να συντονιστείτε στο European School Radio και να ακούσετε την εκπομπή «Η Σαντορίνη μέσα από τα μάτια μας». Σας περιμένουμε!

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: Προπαιδεύτηκα ακούμε.
1: Ειδοποιώ να σκούμε ένα ίδιο. Γιατί το πήγαν σχολείο, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.